0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Radio Preveza 93. Under the blue sky, it's just you and I.

0: Radio Preveza 93.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Όλοι εδώ, εννοείται. 7 και 3 πρώτα λεπτά και ακούτε τι άλλο. Αληθινό ραδιόφωνο, Real FM, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας φίλες και φίλοι. Σε όλες και σε όλους, καλή σεζόν να έχουμε, αν και τα είπαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Με υγεία, καλή επιστροφή στα πιτσιρίκια στο σχολείο. Καλή επιστροφή, αν και ακόμα δεν είναι η ώρα. Είναι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και στους φοιτητές στα εξάμεινά τους. Τέλος πάντων, καλή επιστροφή στην καθημερινότητα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι φίλοι μας τυχεροί που κάνουν διακοπές στον καλύτερο μήνα του έτους για διακοπές, το Σεπτέμβριο. Φθηνότερα, με λιγότερο κόσμο και σίγουρα ποιοτικότερα, καθώς βλέπετε ότι το καλοκαιράκι καλά κρατεί και δεν ήταν κακή ιδέα για κάποιον που έχει τη δυνατότητα. Εγώ δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα αυτή, γι' αυτό αποτελεί ένα μακρινό όνειρο να κάνω διακοπές Σεπτέμβριο. Για όποιον δεν έχει υποχρεώσεις με παιδιά, με σκυλιά, με δουλειές, με επαγγελματικές υποχρεώσεις και με άλλα, είναι η καλύτερη περίοδος για διακοπές. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κόσμος που φεύγει σήμερα, υπάρχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετή κίνηση. Όχι δηλαδή η συνηθισμένη κίνηση, αλλά κίνηση για ένα Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Φεύγει αρκετός κόσμος που έχει τη δυνατότητα να πάει τώρα ένα τριήμερο, τετραήμερο. Ό,τι και αν κάνετε, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα. Να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω δυνατή και υγιής. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 10. Η μόνη διαφορά φέτος είναι ότι θα κάνω και τις Παρασκευές εκπομπή στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Τα είπαμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που τον αντικαθιστούσα. Ξεκινά αύριο ο Νίκος ο Χατζηνικολάου στις 10 το πρωί. Η διαφορά από πέρσι είναι ότι θα κάνω Σάββατο και Κυριακή 7-10, το ίδιο δηλαδή όπως πέρσι, και Παρασκευή 10-12. Άρα όσοι με αγαπάτε θα με χορτάσετε. Όσοι δεν με αγαπάτε, τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακούτε την εκπομπή. Μπορείτε να κάνετε μία παύση και να συνεχίσετε μετά να ακούτε Real FM. Να πω καλημέρες, να τιμήσω τις χιλιάδες ακροάτρες και τους ακροατές που μας αγαπάνε, μας στηρίζουν και πρωί-πρωί, Σαββάτου και Κυριακής στέλνουν το μήνυμά τους. Να είστε καλά, κυρία Στεργιοπούλου, την αγάπη μας. Μακάρι η εκπομπή να είναι όμορφη και με χαροπές ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, τη στήριξη. Όταν βλέπεις ότι έχουν έρθει μηνύματα από τις 6 και 41 πρώτα λεπτά, τι να πεις. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, σας ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας. Ρώτησα για την ΕΙΔΑΠ και αυτή είναι η πολιτική της, μου είπε, κυρία Αλεξάνδρα. Δεν είναι στις προθέσεις να αλλάξει άμεσα αυτό σχετικά με την ιδιοκτησία και τον Ικάρη, το μήνυμα που μου στείλατε πριν από μερικές μέρες και χθες. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα Σπύρο, από τα μπλε λεωφορεία. Να σε πάντα καλά φίλε μου και σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Όπως και της κυρίας Εύας Δελούδη, την αγάπη. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα. Στις 2 Σεπτεμβρίου γιόρταζε ο Άγιος Μάμας στα κανάλια Μεσοπύργου της Σάρτας, όπου βρισκόμασταν για λίγες ημέρες και μου στέλνει και τις φωτογραφίες. Να είστε καλά κυρία Δελούδη, καλή σεζόν με υγεία. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ, Στέφανε. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όλοι εσείς είστε το δυνατότερο, το πιο δυνατό κομμάτι των ακροατριών και των ακροατών. Να είστε καλά. Είπα λοιπόν την καλημέρα μου στο φίλο μου, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Χρόνια ακροατής και ο Στέφανος. Να πω την καλημέρα μου στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη, και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε, για την αγάπη και τη στήριξη. Όπως ευχαριστούμε και τη Σόφη τη Μαραγίδου, που τόσα χρόνια μας στηρίζει, μας αγαπάει και έχει τον Real FM από την πρώτη στιγμή στην καρδιά της. Σόφη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Η χαρά είναι δύσκολη υπόθεση, ίσως γι' αυτό να έχει αξία. Γιώργος Εφέρης μας στέλνει την καλημέρα της η Σόφη. Να σε καλά, Σόφη. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, οδηγός απορριμματοφόρου. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την παρέα και τη σωστή ενημέρωση. Αγωνιστής της ζωής ο Ηλίας. Να σε καλά, φίλε μου Ηλία, και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα τον Περλή, από την όμορφη Ναύπακτο. Να σε καλά, Ανδρέα, και σε σένα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: της.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Μιχελάκη. Πρωινή βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης ακούγοντας την αγαπημένη μας εκπομπή. Καλά ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Πριν από τη δική σας εκπομπή, προφανώς, ακούω άλλη εκπομπή που έχει καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Μαύρο της MRB. Ναι, ήταν η εκπομπή του Αλέξανδρου Κόντι. Θα την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία ώρα πριν τη δική μας. 6-7 το πρωί. Τρομερά ενδιαφέρουσα κουβέντα και επισημάνσεις. Χαίρομαι που ο Real μας προσφέρει τόσο σφαιρική ενημέρωση. Ο φίλος ο Γιάννης ο Μιχελάκης μου στέλνει και, μια καταπληκτική φωτογραφία από την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Γιάννη, να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Δεν το βλέπω και τόσο όμορφα στη Θεσσαλονίκη, με την έννοια ότι είναι 3.500 αστυνομικοί στους δρόμους και θα περιοριστούν οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα. Θα χαλάσουμε την καθημερινότητα των Θεσσαλονικίων λόγω της ΔΕΘ, αλλά έτσι είναι η ζωή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη, καλό και υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό Σάββατο για σήμερα. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος, μιας και αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη είναι η ΔΕΘ, θέλω να μου απαντήσετε σε ένα απλό ερώτημα. Πότε πήγατε για τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ ως πολιτικός συντάκτης και δεύτερον πώς ήταν η εμπειρία σας στη ΔΕΘ? Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος. Λοιπόν, τελευταία φορά για ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, είχα πάει επί Αντώνη Σαμαρά τον πρώτο χρόνο της πρωθυπουργίας του. Έχω πάει με Σαμαρά. Μετά μεγάλωσα. Πήγαν άλλοι νεότεροι από μένα. Με Σαμαρά. Πριν το Σαμαρά ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Με Κώστα Καραμαλή και με Κώστα Σιμίτη, φίλε. Είμαι πολύ παλιός. Άστα. Παραλίγο να πάω και με Παπανδρέου, αλλά δεν πήγα. Ήμουν νεός τότε. Κάλυπτα εφημερίδες. Έχω πάει και για λογαριασμό του Real, του Real FM. Κανάλια. Εντάξει, επαγγελματίες είμαστε. Είχαμε διαφορετικές θέσεις εργασίας μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Μετά το έχω κόψει το σπορ, πάνε άλλοι για μένα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από την Ξάνθη. Εμείς εδώ ξεκινάμε το Σεπτέμβριο με μια εβδομάδα γιορτές παλιάς πόλης, χαμός. Δυστυχώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Γιώργο, την αγάπη μας σε όλη την πόλη. Υπέροχη πόλη Ξάνθη. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Καλημέρα στην αγαπητή Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα σε εσένα και στους συνεργάτες σου. Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Εύχομαι καλές εκπομπές σε ένα δύσκολο Σεπτέμβριο με συνεχόμενες προεκλογικές εξαγγελίες αλλά με πολλά πραγματικά προβλήματα. Θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό και θα κάνουμε ταμείο. Αυτή είναι η όριμη άποψη. Ακούμε και κάνουμε ταμείο. Ο καθένας σχολιάζει και ο καθένας αντιμετωπίζει αυτά τα οποία ακούει με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. Από εκεί και πέρα παίρνει τις αποφάσεις του. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο από τη Λαμία και στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι. Καλημέρα κύριε Κυρίτσι, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Χρόνια Κροατής. Και τον ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξή του. Λοιπόν, σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι είναι η ΔΕΘ, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός. Καλός ή κακός, επαναλαμβάνω. Για τους πολίτες σημασία έχει τι λέει ο Πρωθυπουργός και ποτέ τι λένε οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί καλός ή κακός, διότι αυτός έχει το πορτοφόλι. Αυτός κυβερνά και αυτός καθορίζει την οικονομική ατζέντα των εξαγγελιών. Οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, δεν αναφέρομαι μόνο στον σημερινό Πρωθυπουργό, σε οποιονδήποτε έχει περάσει από αυτή τη χώρα, από τη θέση του Πρωθυπουργού και από αυτούς που θα περάσουν στο μέλλον. Η τελευταία πληροφορία που διακινείται στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Η δική μου πληροφορία ήταν στα 960 με 970 ευρώ. Φαίνεται πως ανέβηκε ο πύχης κατά 30 με 40 ευρώ. Μένει να δούμε σήμερα το βράδυ αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή. Τέλος πάντων, θα είναι μια πολιτική μέρα σήμερα. 9 στις 10 η ώρα νομίζω. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Ογκάτσιος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από Θεσσαλονίκη. Στις 10 η ώρα νομίζω γίνονται τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε ρίξει βάρος στο πολιτικό κομμάτι της ΔΕΘ. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό που είναι το σημαντικότερο όλων. Το επιχειρηματικό και το οικονομικό κομμάτι της ΔΕΘ. Και φέτος στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Από αύριο το μεσημέρι που θα φύγει, θα ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, τα φώτα θα φύγουν από τους πολιτικούς. Η ΔΕΘ όμως θα μείνει εκεί. Και φέτος είναι η 90η ΔΕΘ.

Ακούστε ένα νέο το οποίο δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Η Τουρκία διαμαρτύρεται και προχώρησε σε διαμαρτυρία σε τεχνικό επίπεδο προς την ελληνική πλευρά. Γιατί νομίζετε? Γιατί νομίζετε ότι διαμαρτύρεται αυτή τη φορά? Για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Ο φράχτης ο οποίος γίνεται στο δικό μας έδαφος. Αποτρεπτικά, κυρίως για την παράνομη μετανάστευση. Και μάλιστα βρίσκει ευκαιρία η Άγκυρα να αμφισβητήσει κάποια κομμάτια του φράχτη, θεωρώντας ότι βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος. Τι έχουν σκεφτεί οι φίλοι μας οι Τούρκοι, φίλοι μας σε εισαγωγικά. Επειδή υπάρχουν κάποιες μεταβολές στην κήτη του ποταμού Εύρου, ξέρετε, φουσκώνει και ξεφουσκώνει το ποτάμι, ο οποίος αποτελεί τη φυσική οριογραμμή μεταξύ των δύο χωρών. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχε προχωρήσει αρχικά η κατασκευή του φράχτη, παρά το γεγονός ότι το έργο στον κεντρικό Εύρο περίπου 35 χιλιόμετρων μήκος ξεκίνησε το 23 και ολοκληρώθηκε το 25, βρήκαν ευκαιρία να αμφισβητήσουν και αυτό. Ξέρετε, είναι σαν να έχεις ένα οικόπεδο που θέλεις να το χτίσεις. Είσαι πολύ προσεκτικός να μην πάρεις ούτε εκατοστό από τον διπλανό, από τον γείτονα, γιατί όταν θα χτίσεις και θα στο αμφισβητήσεις μετά θα έχεις πρόβλημα. Από το Υπουργείο λοιπόν Εξωτερικών και κυρίως από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι στην αρμοδιότητά του ο φράχτης στον Εύρο, λένε πως δεν έχουμε μετακινηθεί ούτε χιλιοστό. Είναι μέσα στα δικά μας σύνορα, στα δικά μας όρια γεωγραφικά. Και μάλιστα το 2024 οι ελληνικές αρχές με ψηφιακά χαρακτηριστικά, με ψηφιακά μέσα, προχώρησαν στην αποτύπωση της οριογραμμής με ψηφιακό τρόπο. Φανταστείτε ότι πριν από αυτή την ψηφιακή αποτύπωση οι διαθέσιμοι χάρτες βασίζονταν στις αναλογικές αποτυπώσεις του 26. Πράγματι, η νέα ψηφιακή απεικόνηση ανέδειξε ορισμένες αποκλίσεις σε σχέση με τα παλαιότερα δεδομένα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την τεχνική συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα μιλάμε για απόκληση μισού και ενός μέτρου. Για τέτοια απόκληση μιλάμε. Και έτσι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών για την αποτύπωση της συνοριακής γραμμής. Οι Τούρκοι λένε πως υπάρχει εκκρεμότητα και ότι η ελληνική πλευρά αποφάσισε τους τελευταίους μήνες να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του φρέχτη και στα συγκεκριμένα σημεία, ακολουθώντας τη χάραξη που αποτυπώνεται στους ελληνικούς χάρτες. Η υπόθεση βρίσκεται σε γνώση της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών. Και να σας πω ότι επειδή μίλησα με στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι παρά την τουρκική διαμαρτυρία, η κατασκευή του φράχτη στα επίμαχα σημεία συνεχίζεται κανονικά. Για όποιον δεν το ξέρει, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται η κατασκευή, η επέκταση του φράχτη και πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να θωρακίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε τα σύνορά μας από το τριεθνές της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, πάνω καταλάβατε που εννοώ, μέχρι κάτω τις εκβολές του Εύρου και το Αιγαίο. Οικοπεδοφάγος λοιπόν η χώρα μας, έτσι μας κατηγορούν με λίγα λόγια οι φίλοι μας οι Τούρκοι.

7 και 17 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, τίποτα δεν είπαμε. Ούτε ποιοι είμαστε, ούτε τι κάνουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Μόρτ. Αντώνης Μορτάκης, Παύλα Μόρτης εδώ στην κεντρική κονσόλα, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, άρτια πηχθήσα από μια μικρή περιπετιούλα που είχε, όλα καλά. Εδώ και πάλι μαζί μας η Φράνσις Παράσχη, την ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και τη συνεργασία που έχουμε τόσα χρόνια. Αντώνης Μορτάκης, όπως σας είπα, στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης, στα μικρόφωνα, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί φέτος. Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί. Εννοείται ότι και φέτος και τις Παρασκευές θα ακούμε, εννοείται ότι φέτος και τις Παρασκευές θα ακούμε ελληνική μουσική. Και θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Και τις Παρασκευές και τα Σάββατα και τις Κυριακές θα ακούτε μόνο ελληνική μουσική, τίποτε άλλο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ίσως να τους στεναχωρεί που τους καλάμε τη θεά. Έτσι φαίνεται, Παύλο. Θα ήθελαν και οι φίλοι μας, Παύλο. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα και τις ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Θα ήθελαν να μπορούν να σμπρώξουν μερικές χιλιάδες παράνομους ή παράτυπους, πείτε τους όπως θέλετε, μετανάστες προς τα εδώ. Καλημέρα στην κυρία Αρένα. Να είστε καλά, κυρία Αρένα. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για την αγάπη και τη στήριξη που μας δίνετε τόσο καιρό. Εύχομαι να λυθεί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς. Σύντομα το πρόβλημα. Αν και νομίζω θα λυθεί, μπορεί να έχει ήδη επιληθεί. Θα με ενημερώσετε αναλυτικά. Καλημέρα στην κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά και στον κύριο Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Γιατί όχι, να ξεκινήσουμε σήμερα με τον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Διαφορετικά, σήμερα μιλάει ο λαός. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Έχει μεγάλο συλλαλητήριο. Οργανώνει το Πάμε στην ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κοστολογημένα προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στον ριζοσπάστη. Πάμε στην κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ από ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Τουρκικά ντρόουν σοργών το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Κεντρικό θέμα σήμερα στην Καθημερινή, που έχει δεύτερο θέμα, η καθημερινή αγωνία για το παρκάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Χαμός. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. 7 ΔΕΘ, 7 αποτυχίες. Έχει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα. Με δεύτερο θέμα, τι άλλο, τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο προβάλλει και στηρίζει η εφημερίδα. Η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη. Πώς χτίζει η Ελλάς το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις μαϊμού υπογραφές. Το σχολιάσαμε και εμείς χθες αυτό το θέμα με τα βιβλία και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον τρόπο που παρουσιάζεται σε παιδιά του Δημοτικού αυτή η ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια.

Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Ψηφοδέλτια Νουδού Πασόκ Ελλάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Όλα τα ονόματα. Έχει μεγάλο ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Με δεύτερο θέμα, η Άγκυρα επιχειρεί αυτό το οποίο σας έλεγα. Να βάλει εμπόδια στο φράκτη τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο.

Πάμε να διαβάσουμε το πρώτο σέλιδο της μεγαλύτερης free press εφημερίδας στην Ελλάδα, χιλιάδες οι αναγνώστες της, Alpha Free Press. Κεντρικό θέμα, η ΔΕΘ της επόμενης μέρας, η ΔΕΘ της επόμενης μέρας, όχι μόνο τι θα πάρουμε, αλλά πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα το 2030. Άλλο ένα θέμα από την εφημερίδα, διευρύνεται η άδεια μητρότητας και ένα τρίτο νέα όθηση στα μεγάλα έργα υποδομών, η Alpha Free Press. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο, η ώρα της ΔΕΘ. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κεντρικό θέμα. Δεύτερο θέμα από τον ελεύθερο τύπο. Εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις. Μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Παροχές με στόχο την συσπήρωση, αυξήσει 80% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται στα όσα θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Βελιδίου στη ΔΕΘ. Περνάμε στην εφημερίδα, στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Καταργήστε τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ανοιχτή επιστολή του Αλέξη Μητρόπουλου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενδιαφέρον το θέμα. Η απογευματινή, κεντρικό θέμα, παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός σήμερα στη ΔΕΘ. Και επίσης αναφορά στην εκτίμηση του Αλέξανδρου Εξάρχου στον Economist. Μεγάλη κίνδυνη η ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια. Καμπανάκι, συναγερμός από τον Έλληνα επιχειρηματία. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Η εφημερίδα στο καρφί του Σαββατοκύριακου με μεγάλη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ας κλείσουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με την Εσπρέσο. Με Μασταθοπούλου. Τα μυστικά της Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό. Θυμάστε την ηθοποιό, τη συμπαθητική ηθοποιό, τη Μέμα Σταθοπούλου, το ξανθό κορίτσι, το οποίο έπαιζε μαζί με τα τελευταία χρόνια το Λιβαδίτη, τον ηθοποιό. Μια πραγματική κούκλα του ελληνικού σινεμά. Δυστυχώς το κορίτσι αυτό πέθανε αρκετά νέα. Ταλαιπωρήθηκε πολύ σοβαρά από τον καρκίνο. Παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Μαρούση και έκαναν δύο παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, on time του Σαββατοκύριακου. Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Επαναλαμβάνω. Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή του ο Σταύρος Φλώρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Να σας θυμίσω την ιστορία. Ο Σταύρος Φλώρος ήταν ένας από τους παίκτες του reality Survivor, ο οποίος έχασε το πόδι του από ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος. Ο Ατζούν είναι ο Mr. Survivor, στον οποίο κατατέθηκε, εναντίον του οποίου κατατέθηκε η αγωγή. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο του Σαββατοκύριακου. Σε πόση ώρα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα? Σε λίγο, ωραία. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Να σας πω ότι το Gameathlon, powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογία, τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες game developers, η τελική του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο 1 διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers, Gameathlon. Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Επιστροφή στην τάξη με τα public, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή σεζόν. Πάντα σε ακούμε, ήρθε η άνοιξη. Την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Παρλάτο. Τότε γιατί ζήτησες τη βοήθεια του Real FM? Επειδή λοιπόν δεν έχεις καλό ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε, η δική μας παρέμβαση είναι που έπαιξε ρόλο και θα δούμε κατά πόσο αυτά τα οποία μας έλεγες είναι σοβαρά και έγκυρα και αξιόπιστα. Κατά συνέπεια, αλλού τις εξυπνάδες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δανίλ. Καλημέρα Γιάννη από Γάβδο. Καλή ραδιοφωνική χρονιά. Τελειώνουν οι διακοπές από Δευτέρα στην πόλη. Για εμάς τελείωσαν λίγο νωρίτερα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι διεκδικούν τα πάντα, δεν σέβονται σύνορα, εν αέριο, χώρο, θάλασσα, εμείς παραμένουμε σε εκείνο το παλιό περί της αψόγου στάσεως της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Ξέρετε, εδώ είμαι από το 2007. Έχω δει μηνύματα και μηνύματα, χιλιάδες μηνύματα. Υπάρχουν μηνύματα τα οποία έχουν σοβαρότητα και αξιοπιστία. Υπάρχουν και κάποια μηνύματα που έχουν προσωπικά ελαττήρια και κίνητρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, αντί να διαμαρτύρεται κάποιος για αποκαλύψεις που υποτίθεται ότι δεν έκανε ο Real FM, χωρίς να μας στείλουν κανένα σοβαρό στοιχείο, δεν απευθύνεστε κι εσείς στον εισαγγελέα, εφόσον βρίσκεται ότι ένα σκάνδαλο είναι τόσο σοβαρό και να το υποστηρίξουμε εμείς. Γι' αυτό σας λέω. Γενικά, όπου ακούς. Μικρό, γενικά όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Νομίζω ότι συμβαίνει και σε αρκετές περιπτώσεις, δεν λέω σε όλες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δήθεν μεγάλων και τρομακτικών αποκαλύψεων για το φαγοπότι εκεί εδώ. Υπάρχει και εισαγγελέας, παιδιά, ξέρετε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παίζουν το ρόλο του εισαγγελέα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να προβάλλουν ένα θέμα για να πάει η υπόθεση στον εισαγγελέα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχω αφήσει αρκετά μηνύματα διάβαστα και νομίζω.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30, στην πλατεία Χάνθ, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, που θα είναι η μεγαλύτερη και η πιο οργανωμένη από όλες τις άλλες. Έτσι συμβαίνει πάντα. Στις 5.30 λοιπόν, στην πλατεία Χάνθ, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 τώρα το απόγευμα, σε άλλο σημείο της πόλης, στο Άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΒΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Τώρα, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Η Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης, επειδή μας ακούτε τώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, έχει ανακοινώσει μια σειρά μέτρων για το κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων. Ήδη βρίσκονται σε ισχύ οι απαγορεύσεις αυτές. Όλο το ιστορικό κέντρο θα κλείσει για τα οχήματα από σήμερα το μεσημέρι στις 3. Σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Δηλαδή, όλοι οι κεντρικοί άξονες, Λεωφόρος Στρατού, Νίκης, 3η Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατή, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου, όλοι οι δρόμοι κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Άρα λοιπόν, αναπροσαρμόστε αν θέλετε την. Εσείς που μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και εσείς που ανεβήκατε στη Θεσσαλονίκη. Η καθημερινότητά σας θα χαλάσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Μόλις τελειώσει ο Πρωθυπουργός τη συνέντευξη στη ΔΕΘ, bye bye, επιστρέφει όλο το αθηνοκεντρικό κράτος πίσω στην πρωτεύουσα και οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη θα ανασάνουν. Κλειστεί 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι, είπαμε στις 3 και μετά, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, άλλος η Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστημίου, Παπάφη και Ευκλείδης. Αυτοί είναι οι 8 σταθμοί που θα κλείσουν στο καινούριο μετρό της πόλης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά δηλαδή. Λοιπόν, χθες να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής, ο Εμμανουήλ Καραλής, αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού αθλητισμού, στο επικοντό πέταξε στα 6-12 και κέρδισε για πρώτη φορά το Diamond League. Να πούμε ότι ο μεγάλος αντίπαλός του, ο ανίκητος μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία. Ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο Σουηδός, ένιωσε ενοχλήσεις, αποσύρθηκε και έτσι άνοιξε το δρόμο στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πρότευσε για πρώτη φορά στη σπουδαία αυτή διοργάνωση. Τώρα, χθες το βράδυ, περίεργη είδηση. Τα υπόλοιπα θα αναζητήσουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη να τα πούμε, του αστυνομικού ρεπορτάζ. Χθες το βράδυ συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, 15άριδες, 14 και 15 ετών. Ακούστε τώρα τι έγινε. Γιατί κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα, σε υπαίθρια έκταση στα όρια του ψυχικού, με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι, πετούσαν κάποιες κροκτίδες και έβαλαν φωτιά. Παραλίγο να καεί όλο το δασάκι και όλο το Άλσος. Προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Τι να σας πω τώρα, περίεργα πράγματα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά Γιώργο, ότι καλύτερο σου εύχομαι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη, οδηγό ταξί. Πώς θα πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, Γιάννη, όταν τον Μάρτιο το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ και τώρα 2 ευρώ το λίτρο? Παράδειγμα, στέλνω σε φίλο επαγγελματία στην Κοδέματα με μεταφορική εταιρεία. Η χρέωση από 5 ευρώ το τεμάχιο έγινε 10 ευρώ. Το Υπουργείο ακούει. Καλημέρα στην Άρτεμις. Την καλημέρα μου, Γιάννη, από την όμορφη Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Με αγάπη. Να σε καλά, Άρτεμις. Τη δική μας αγάπη έχεις και σε ευχαριστούμε για τη στήριξη.
9: Τρυφερές αναμνήσεις, να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες αν γυρίσεις.
0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλό φθινόπωρο, καλές εκπομπές, σας αγαπώ και εμείς σας αγαπάμε, κυρία Μελαχρινή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Νομίζω σου είπα νωρίτερα την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να σε καλά, Ορέστη. Την Τρίτη ο Μητσοτάκης που θα έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη, από αύριο δηλαδή το μεσημέρι θα έχει φύγει, με ενημέρωσαν ότι θα επισκεφθεί την Αίγυπτο. Θα δει και τον, θα πάει στο Ιλ Αλαμέιν και θα δει, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Το λέω γιατί τέτοιου είδους διπλωματικές συναντήσεις σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας στην περιοχή είναι πολύ σημαντικές. Και μάλιστα η ατζέντα αναμένεται να είναι ευρύτερη από τα στενά διμερή, δηλαδή με την Τουρκία, τη Λιβύη, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, πολύ κρίσιμο ζήτημα, και τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, φίλες και φίλοι, όπου μαθαίνω πως βρίσκονται οι δύο πλευρές, η Ελλάδα δηλαδή και η Αίγυπτος, πολύ κοντά σε μια λύση που θα μας ικανοποιεί απόλυτα. Μένει να το δούμε όλο αυτό, γιατί αυτή είναι μια διαρροή από το Υπουργείο Εξωτερικών που μένει να δούμε αν θα γίνει πράξη ή όχι. Είναι και η ΑΟΣ με την Αίγυπτο από το 2020, η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας και Αιγύπτου, που είναι ένα από τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου διπλωματικά κεκτημένα της τελευταίας περίοδου σε επίπεδο διπλωματικών σχέσεων. Μην ξεχνάτε ότι το Μάιο του 25 δύο χώρες αναβάθμισαν θεσμικά τις σχέσεις τους σε στρατηγική εταιρική σχέση. Κοιτάξτε, η λογική του φτιάχνω συμμαχίες με, στην ευρύτερη προχή απέναντι στην Τουρκία, κατά την δική μου γνώμη, είναι σωστή. Είτε αυτή η συμμαχία αφορά την Αίγυπτο, που είναι ανταγωνιστική μουσουλμανική χώρα προς την Τουρκία, είτε αφορά το Ισραήλ, που είναι άκρος εχθρική χώρα απέναντι στην Τουρκία, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να έρθει στο δικό μας τόξο συνεννόησης και επιρροής.

0: φυλάξουν.
1: Χθες το βράδυ ο Μητσοτάκης κάλυψε τη Ζαχαράκη για το θέμα των βιβλίων. Δεν υπάρχει θέμα, είπε, με την Υπουργό Παιδείας στο θέμα του βιβλίου. Ρωτήθηκε στην συνάντηση που είχε με πολιτικούς συντάκτες χθες το βράδυ, μια συνάντηση την οποία οργάνωσε, πάντα οργανώνει, ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια συνάντηση η οποία παραδοσιακά συμβαίνει και οργανώνεται από τη δεκαετία του 80. Στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς έγινε η συνάντηση αυτή τη φορά. Από ό,τι φαίνεται καλύπτει την κυρία Ζαχαράκη. Δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά από τον τρόπο που τοποθετήθηκε για τα βιβλία. Τώρα, στο ερώτημα που έγινε μεταξύ χαλαρά στη συζήτηση, αν θα διεξαχθούν οι εκλογές το Μάρτιο ή τον Μάιο, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Είναι νωρίς ακόμη, δεν τα έχω σκεφτεί. Κράτησε κλειστά τα χαρτιά του δηλαδή. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Οι εκλογές προκύψουν το Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο. Έχω την αίσθηση πως κάπου εκεί κοντά θα γίνουν όλα αυτά.

Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Ωραία, πάμε για να επιστρέψουμε με αναζητώντας τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη να δούμε τα ενεργειακά τα οποία καίνε τον κόσμο και να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα σε λίγα λεπτά.

0: σου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη barbecue.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Freddie Mercury, ο ηγέτης του συγκροτήματος Queen. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1980, σαν σήμερα, δόθηκε στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο τούνελ του κόσμου. Βρίσκεται στην Ελβετία και είναι 17 χιλιόμετρα. Μάλλον σε ένα τέτοιο τούνελ θα ήθελε να κρυφτεί και η Heather Mills, η πρώην σύζυγος του Sir Paul McCartney, το 2002, σαν σήμερα, όταν ένα περιοδικό την κατηγόρησε για εξαπάτηση. Δεν ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεση, δεν είμαστε κουτσομπόλιδες. Ξέρουμε όμως ότι το 1992, σαν σήμερα, ο Prince θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής της Αμερικής, αφού υπέγραψε συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
5: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Ποιημένος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης και να κάνει έναν έλεγχο όλης της εγκατάστασης του σπιτιού και να εκδώσει το πιστοποιητικό.
8: Ναι.
7: Γίνονται έλεγχοι από το ΔΔΕ για να δούμε αν πραγματικά αυτό το πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει στο 100%. Δεν γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
8: Ναι, πάντως για να το σημειώνει ο ακροατής, κάτι συμβαίνει εκεί πέρα.
7: Υπάρχουν και τα μαϊμούπα πιστοποιητικά.
8: Ακριβώς.
7: Όπως και σε άλλα πράγματα, όχι μόνο εκεί.
8: Δυστυχώς. Λοιπόν, για πες μας τώρα μερικά νέα. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την ενέργεια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στις συνολικές εξαγγελίες. Θέλω να μου πεις τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τις χρεώσεις και με τις τιμές, την τιμή του ρεύματος από εδώ και πέρα.
7: Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε σε αυξητική τροχιά αναφορικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, όμως η ΔΕΗ έδωσε 1η Σεπτεμβρίου ένα μπλε σταθερό με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο.
8: Ναι.
7: Είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην αγορά και νομίζω ότι όσοι μας ακούν πρέπει να σκεφτούν να μετακινηθούν και να πάνε. Είναι στο φθηνότερο όλων των τιμολογίων.
8: Για ξαναπες το ποιο είναι αυτό.
7: είναι το καινούριο μπλε σταθερό της ΔΕΗ,
8: ναι,
7: με 10,5 λεπτά η κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο.
8: Ωραία, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Θέμης, οδηγός ταξί. Ρώτησε σε παρακαλώ τον κύριο Χριστοδουλίδη για τις χρεώσεις. Όσον αφορά το Green Pass, μπορώ να το διακόψω για να πάω αλλού, στην ίδια εταιρεία εννοεί.
7: Ναι, μπορεί. Ναι, ναι, μπορεί.
8: Μπορεί λοιπόν να διακόψει, ναι, τον Green Pass και να πάει στο μπλε.
7: Ναι, ναι, χωρίς πέναλτι.
8: Χωρίς πέναλτι, για την ίδια εταιρεία. Ναι, αν, ναι, θέλει να πάει σε άλλη εταιρεία.
7: Επίσης, από μπλε προς άλλα τιμολόγια δεν πας χωρίς πέναλτι.
8: Μάλιστα. Άρα η συμβουλή σου, η προτροπή σου είναι να πάνε στο μπλε σταθερό όλοι.
7: Χτες. Μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνουν όλες οι αλλαγές, γιατί από 1 Οκτωβρίου μπορεί να μην υπάρχει αυτή η τιμή.
8: Μάλιστα. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον ειδικό, έτσι. Όποιος θέλει από εκεί και πέρα, χωρίς πέναλτι, αλλάζει και πάει εκεί που πρέπει.
7: Ναι, το έκανα εγώ, Γιάννη, να ξέρεις.
8: Για να το κάνεις εσύ, κάτι παραπάνω ξέρεις από όλους. Τώρα, πόσο βλέπεις, δεν είσαι medium, ούτε επιθεία, να, αλλά πόσο βλέπεις να διαρκεί αυτή η αστάθεια και η συνεχής ακρίβεια στις τιμές του ρεύματος.
7: Γιάννη, όσο θα υπάρχει η κρίση στη Μέση Ανατολή και επίσης και το ρωσοκρανικό που δεν λέει να τερματίσει, θα είμαστε σε ανωδική πορεία, διότι σου έχω πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο.
8: Ναι.
7: Η τιμή του ρεύματος εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σκέψου ότι τώρα που μιλάμε είναι πάνω από 75 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν στα 32. Υπερδιπλάσια αύξηση. Και από ό,τι λένε και οι Goldman Sachs και το Bloomberg, μιλάνε ότι θα ξεπεράσει τέλος του χρόνου τα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι θα είμαστε σε συνεχή ανωδική πορεία στις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επίσης, υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου. Οι δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας.
8: Μάλιστα.
7: Αυτά
8: γιατί δεν το είχαν προβλέψει, γιατί συνέβη αυτό κατά τη γνώμη σου?
7: Γιατί να σου πω. Περιμέναν να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου.
8: Για να πάρουν να αγοράσουν φθηνότερα.
7: Ναι, αλλά την πατήσαμε.
8: Την πατήσαμε, μάλιστα. Μπλε σταθερό της ΔΕΗ, λοιπόν, η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την εικόνα των τιμών σε σχέση με την ενέργεια, το ρεύμα στην Ελλάδα. Μιχάλη, υπάρχει κάτι άλλο?
7: Όχι, όλα καλά.
8: Όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν να έχεις. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Στέλιο Παρλάτο. Να τα δούμε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτεις. Και βεβαίως να τα δούμε. Και αν έχεις και επιπλέον στοιχεία, στείλ τα μου και σου υπόσχομαι εγώ ότι θα τα στείλω στον εισαγγελέα. Ρωτάει ο φίλος γιατί δεν απαντάνε στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ. Άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα. Πόσο βλέπεις να διαρκεί αυτή η αστάθεια και η συνεχής ακρίβεια στις τιμές του ρεύματος?
7: Γιάννη, όσο θα υπάρχει η κρίση στη Μέση Ανατολή και επίσης και το ρωσοκρανικό που δεν λέει να τερματίσει, θα είμαστε σε ανωδική πορεία, διότι σου έχω πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο.
8: Ναι.
7: Η τιμή του ρεύματος εξαρτάται από την τιμή του φυσικού αέριου. Το φυσικό αέριο είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σκέψου ότι τώρα που μιλάμε είναι πάνω από 75 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν στα 32. Υπερδιπλάσια αύξηση. Και από ό,τι λένε και οι Goldman Sachs και το Bloomberg, μιλάνε ότι θα ξεπεράσει τέλος του χρόνου τα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι θα είμαστε σε συνεχή ανωδική πορεία στις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επίσης, υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου. Οι δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας.
8: Μάλιστα.
7: Αυτά
8: γιατί δεν το είχαν προβλέψει, γιατί συνέβη αυτό κατά τη γνώμη σου?
7: Γιατί να σου πω. Περιμέναν να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου.
8: Για να πάρουν να αγοράσουν φθηνότερα.
7: Ναι, αλλά την πατήσαμε.
8: Την πατήσαμε, μάλιστα. Μπλε σταθερό της ΔΕΗ, λοιπόν, η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την εικόνα των τιμών σε σχέση με την ενέργεια, το ρεύμα στην Ελλάδα. Μιχάλη, υπάρχει κάτι άλλο?
7: Όχι, όλα καλά.
8: Όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν να έχεις. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Στέλιο Παρλάτο.

0: ανωδική πορεία στις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επίσης υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου. Οι αποθήκες, οι δεξαμενές αποθήκες φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας.
1: Μάλιστα. Αυτά γιατί δεν το είχαν προβλέψει, γιατί συνέβη αυτό κατά τη γνώμη σου?
0: Γιατί να σου πω, περιμέναν να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου.
1: Για να πάρουν να αγοράσουν φθηνότερα.
0: Ναι, αλλά την πατήσαμε.
1: Την πατήσαμε. Μάλιστα. Μπλε σταθερό τη ΔΕΗ, λοιπόν, η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την εικόνα των τιμών σε σχέση με την ενέργεια, το ρεύμα στην Ελλάδα. Μιχάλη, υπάρχει κάτι άλλο?
0: Όχι, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σεζόν, Αίξ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Στέλιο Παρλάτο. Να τα δούμε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτεις. Και βεβαίως να τα δούμε. Και αν έχεις και επιπλέον στοιχεία, στείλ τα μου και σου υπόσχομαι εγώ ότι θα τα στείλω στον εισαγγελέα. Ρωτάει ο φίλος, γιατί δεν απαντάνε στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ. Άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Επίσης, για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και των συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά, καθώς και για τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται με μισθό 1.700 ευρώ συν σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάφυγη απόφαση απόλυσής τους από τις 6 Μαρτίου του 26. Επίσης, ο φίλος διαμαρτύρεται για τις πρόσφατες προαγωγές. Με ποια κριτήρια έγιναν προϊστάμενοι και διευθυντές εργαζόμενοι που έχουν μόλις ένα χρόνο στις αστικές συγκοινωνίες? Οκ. Okay. Σε όλα αυτά θα απαντήσει η διοίκηση, λοιπόν, της ΟΣΥ και να μου στείλεις αν έχεις επιπλέον στοιχεία και εφόσον νομίζεις ότι αποτελούν ποινικά δικήματα, να τα στείλουμε, τα διερευνήσεις και ο εισαγγελέας. Μαζί σου σε αυτό. Οτιδήποτε αφορά το δημόσιο χρήμα, οτιδήποτε αφορά το δημόσιο χρήμα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακούγοντας σήμερα τον κύριο Μαύρο το Δημοσκόπο, αναφέρεται στην προηγούμενη εκπομπή ο Χαράλαμπος με τον Αλέξανδρο Κόντι. Από φέτος έχουμε και εκπομπή πριν ξεκινήσω εγώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή 6-7 το πρωί. Με κάποιες αναλύσεις που έκανε, είπε πράγματα που με προβλημάτισαν. Εμείς η παραδοσιακή συντηρητική παράταξη μας έχουν κολλήσει μια ταμπέλα και μας έχουν κατατάξει ως ακροδεξιούς. Λες και είμαστε μοιάσματα. Το ίδιο μας αντιμετωπίζουν και τα μέσα ενημέρωσης όταν βρεθεί κάποιος να εκφράσει κάποιες συντηρητικές ιδέες. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι ο σοσιαλισμός και αριστερά έχουν επικρατήσει πλέον. Σε επίπεδο ιδεών δεν ξέρω αν έχουν επικρατήσει. Μάλλον πάνε από το κακό στο χειρότερο παντού, αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε. Το βλέπεις παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά σε επίπεδο εντυπώσεων μπορεί να είναι ισχυρότερη η παρέμβασή τους. Πάντως νομίζω ότι το λεγόμενο συντηρητικό ακροατήριο, αυτό στο οποίο αναφέρεσαι εσύ, δεν ξέρω αν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που απαραίτητα κάποιον συντηρητικό τον αποκαλούν και ακροδεξιό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά του ενός από το άλλο. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Αλλά το ότι εκλογικό σώμα παγκοσμίως ή σχεδόν παγκοσμίως μετακινείται πιο δεξιά, ενδεχομένως και στην άκρα δεξιά, αυτό νομίζω ότι είναι μια γενικότερη πολιτική παραδοχή που τη βλέπουμε πού? Στη Γερμανία, όπου το AfD προηγείται σε όλο το επίπεδο της επικράτειας, σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά Le Pen, μην κοιτάς που τώρα έχει κάνει μια στροφή προς τη μετριοπάθεια και το κέντρο, αποδέχεται δηλαδή το ευρώ, λέει ότι η Γαλλία στην περίπτωση που εκλεγεί η Προέδρος Δημοκρατίας θα μείνει στην Ευρωζώνη. Από ό,τι φαίνεται, η Le Pen είναι πρώτη. Υπάρχει μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος προς την άκρα δεξιά, στην ευρύτερη, να την πω, εθνικιστική δεξιά, και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Τρία πράγματα έχουν παίξει ρόλο σε αυτό, αν το αναλύσεις πολιτικά δηλαδή. Η αδυναμία πολλών κομμάτων να απαντήσουν στο μεγάλο πρόβλημα της μετανάστευσης, αναφέρομαι στην παράτυπη μετανάστευση, στο θέμα της τεράστιας εγκληματικότητας και στη φτωχοποίηση πολλών κοινωνιών. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά. Καλημέρα Μιχάλη. Ο Πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένο να μιλήσει περί τις 8 η ώρα το απόγευμα, βράδυ. Απόγευμα προς βράδυ. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλό Σαββατοκύριακο όσο γίνεται. Γιατί δεν επεμβαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως ώστε να πάψει από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ανεξέλεγκτη περιγραφή εγκλημάτων με αναπαραστάσεις των σκηνών βίας στην τηλεόραση? Αυτό δεν συμβαίνει με όλα τα κανάλια.

0: παιδιά, με κάποιες εκπομπές συμβαίνει. Και μου πήρανε η καρδιά. Καλημέρα στο Χαράλαμπο, καλημέρα στο φίλο το Στέφανο. Ρώτησε αν αυτό το πρέπει να στείλει το μήνυμα στο Μιχάλη το Ξοδουλίδη, Στέφανε, σε σχέση με αυτό το οποίο με ρωτάς. Είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό που εγώ δεν το ξέρω. Ακούσατε το Μιχάλη το Ξοδουλίδη να λέει ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη πρόταση όσον αφορά τις τιμές είναι το μπλε σταθερό της ΔΕΗ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Χρήστο από τη Νέα Σμήνη που ρωτά πώς αλλάζουμε από πράσινο σε μπλε τιμολόγιο. Γίνεται ηλεκτρονικά και εύκολα ή απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία? Όχι, δεν απαιτείται μεγάλη γραφειοκρατία. Αν έχει λογαριασμό στο MyDay, μπορεί να γίνει έτσι. Διαφορετικά, υπάρχουν πληροφορίες τηλεφωνικές στη ΔΕΗ που μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Σου ζητάνε ένα-δύο χαρακτηριστικά από τα προσωπικά σου στοιχεία, αφημί ή αριθμό ταυτότητας και προχωράει η διαδικασία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Παπαγέννη και καλή σεζόν. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ζευγάρι που σκότωσε το βρέφος, εννοώ τον Έλληνα και τη Γερμανίδα. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Τα δελτία ειδήσεων καθώς και οι επίσημες ενημερωτικές ιστοσελίδες δείχνουν τα πρόσωπά τους. Γιατί δεν λένε και τα ονόματά τους? Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει για όλους. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα εισαγγελική διάταξη που να επιτρέπει την δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, των φωτογραφιών μάλλον και των ονομάτων από τον εισαγγελέα. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να μην έχουν πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να το σεβαστούν αυτού μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία των κατηγορουμένων. Τώρα, να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο, να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κώστα, που στέλνει την καλημέρα του στο Αγρίνιο, στο Γιώργο τον ανορθόγραφο. Έριξε προχθές ένα χαλάζι σαν κορόμιλο. Το είδα σε δελτία ειδήσεων, σε ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Θα το σχολιάσω μετά το μήνυμά μου. Το μήνυμά σου, Χρήστο. Πάμε σε τι? Σε δελτίο ειδήσεων? Όχι, σε
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ωραίος ο καιρός. Καιρός Σαββατοκύριακου, δηλαδή καιρός καλοκαιρινός. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής μου στέλνει μια μεγάλη παρέμβαση. Ήλθε το συμπέρασμα, διαβάζω, ήλθε η ώρα στην Τουρκία να θυμίσουμε τι είναι τα σύνορα όλης της Ευρώπης, ότι τα σύνορα αυτά σταματούν στον Εύρο προσωρινά έως να κινηθούν ανατολικά. Η αναστολή της Θελωνιακής Σύνδεσης της Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μόνο οικονομικού πνεύμα της Τουρκίας, θα τους βάλει μυαλό οριστικά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Είναι τεράστιο το μήνυμα. Πώς να τα διαβάσω όλα αυτά. Ο κύριος Μαύρος θα τα είπε άψογα όταν είπε ότι είμαστε δεξιοί, διότι και εγώ στο 7 είμαι. Δεν εννοεί Ναζί, μην μπερδευόμαστε. Και δεύτερον, εκλογές θα έχουμε μέσα στο 26, λόγω δύσκολα το 26, κυρία Βασιλική. Έως απίθανο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο. Δεν είναι μόνο ότι παίζεις ελληνικά τραγούδια, Γιάννη, αυτό το κάνουν και άλλοι. Είναι το πόσο αφάνταστα ποιοτικά και πολύ καλά είναι αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Με πολλά από αυτά έχουμε μεγαλώσει, τα έχουμε απολαύσει, αγαπήσει, τραγουδήσει και χορέψει. Και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να ανοίξει κανείς το ραδιοφωνάκι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα. Βέβαια, μου γράφει ο φίλος ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ, ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ότι την Παρασκευή είναι λόγω δουλειάς, δεν έχω χρόνο. Καλημέρα, Παύλο, σε σένα και σε όλη την ομογένεια της Γερμανίας και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του απτυχίο. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Παντελή, την καλημέρα μου. Αγαπητέ φίλε, θα το μεταφέρω, Σιμεών. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου. Έχει κάποια δυσλειτουργία το καινούριο application του Real. Θα το μεταφέρω στους τεχνικούς να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Μήπως είναι και θέμα συσκευής τηλεφώνου. Θα μου πεις, σε όλες τις συσκευές θα έπρεπε να παίζει κανονικά. Θα το μεταφέρω πάντως, γιατί έχω και άλλα μηνύματα σχετικά με αυτά. Όλα διορθώνονται, δεν τίποτα. Τεχνική παρέμβαση θέλει. Καθαρό είναι αυτό το επίδομα στο οποίο αναφέρεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος ότι η ΔΕΗ χρεώνει το Green Pass δωρεάν τους δύο πρώτους μήνες στο μπλε τιμολόγιο. Μετά τους δύο πρώτους μήνες σε χρεώνει περίπου ένα ευρώ το μήνα, το οποίο από ό,τι διάβασα τους όρους δεν μπορεί να διακοπεί και είναι μια μικρή κρυφή χρέωση. Όχι, μας είπε ο Μιχάλης ότι μπορεί να διακοπεί. Και το είδα και εγώ ότι μπορεί να διακοπεί. Χωρίς πέναλτι. Μένω σε αυτά τα οποία λέει ο Μιχάλης, γιατί είναι ειδικός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονή μου γράφει ότι ο Ερντογάν παρασύρεται και τσαμπουνάει ότι στο Καστελόριζο ακούνε τις φωνές από το ΚΑΣ, αλλά του κρύβουν ότι οι φωνές των Ελλήνων ακούγονται πιο δυνατά στο Καραγάτ, στο Χωριουδάκι, στον Εύρο και την Ανδριανούπολη. Καλημέρα και στη φίλη τη Βέρα που εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην πιο όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Ξεκινάει η μέρα με την καλύτερη ενημέρωση και την ωραία ελληνική μουσική. Να σε καλά, Βέρα, την καλημέρα μας.

Την είδατε την ιστορία με την γυναίκα, ε. Με την γυναίκα η οποία έθαψε τη μητέρα της στην αυλή στο Μαραθώνα για να παίρνει τη σύνταξη. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Τώρα με αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, ανοίγω παρένθεση από το θέμα με την γυναίκα στο μαραθώνα, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με πήρε ο Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στην Κάσο, ξέρετε. Και θα μας πει μερικά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον σε σχέση και με αυτά τα οποία σχολίαζα πριν για τα θέματα που δημιουργούν οι Τούρκοι. Τον έχουμε τον Νικόλα τον Φαραντούρη από την Κάσο. Καλημέρα κύριε ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα από την ακριτική Κάσο, την ηρωική νήσο Κάσο. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία του ακριτικού μας νησιού, τα σύνορα, η εσχατιά της Ελλάδας, η εσχατιά της Ευρώπης, αγαπητέ κύριε.
0: Γιατί πήγατε στην Κάσο, κύριε Φαραντούρη?
1: Μετέβη στην Κάσο χθες από τη Σιτία της Κρήτης και θα είμαι και σήμερα για να στείλουμε ένα κρυστάλλινο, ξεκάθαρο μήνυμα. Εγώ, όχι ως απλός πολίτης, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Επιτροπής Αμερικανικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς κάθε κατεύθυνση, πρώτον προς τις πρωτεύουσες των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών, τους συμμάχους και τους εταίρους μας, τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ταυτίζονται με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής μας οικογένειας και ότι η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους συνιστά αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Και ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, αλλά και όλος ο πολιτισμένος κόσμος να δεχθεί τέτοιου είδους κλιμάκωση, παραβίαση βασικών αρχών του κράτους δικαίου, της καλής γειτονίας και της κοινής λογικής.
0: Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα με νέα ερώτησή σας, και αυτό ελληνοτουρκική διένεξη αφορά, καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, συνέχεια των προηγούμενων που είχατε σχολιάσει εδώ, σχετικά με την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα, ακούστε φίλες και φίλοι, Τούρκων ψαράδων εντός του θαλασσίου πάρκου Αλονίσου, βορείων σποράδων, και ζητήσατε τη σύνδεση της παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα τελωνιακή ένταξη. Σας απάντησε η Κομισιόν ή όχι ακόμα?
1: Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα η Κομισιόν, μου είχε απαντήσει όμως, είπα, η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε προηγούμενη ερώτηση του Ιουνίου, όπου επικαλέστηκα την παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας και την κυοφορούμενη τότε θέσπιση των θαλασσίων πάρκων. Και
0: ναι,
1: απήτησε, είπα, η εκπρόσωπος, ότι οποιαδήποτε μορομερής ενέργειας παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, τις αρχές της καλής γειτονίας και όλα τα υπόλοιπα που συνθέτουν το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας κατά κράτους μέλους συνιστούν απειλή κατά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το κρατήσουμε αυτό και να το έχει στη παρέτρα της η κυβέρνηση και όποιος υπουργός σπέβδει στο υγιλά τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ερώτηση όμως που κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα είναι επίσης κρίσιμη, διότι συνοδεύεται από ντοκουμέντα και τεκμηρίωση και δείχνει ότι πραγματικά επιχειρείται αφελληνισμός της αλλοιίας στο Αιγαίο με συγκεκριμένο και μεθοδικό τρόπο. Τα τουρκικά αλλιευτικά, ολόκληρη στόλη με μηχανότρατες θηριώδεις, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, φτάνουν μέχρι ένα μίλι από τα παράλληλα των νησιών μας ή των ακτών μας και σε όποιο νησί και αν έχω περάσει αυτό το καλοκαίρι, στη Χίο, στην Άνδρο, στην Κο, παντού, οπουδήποτε, μου επισημαίνουν ότι πλέον δεν μπορούν να ψαρέψουν. Ουσιαστικά δηλαδή κατεβάζουν ρολά και εγκαταλείπουν τη δουλειά τους. Είναι
0: μάλιστα
1: κάτι το οποίο νομίζω ότι εντάσσεται στην άμεση προτεραιότητα της πολιτείας της χώρας μας. Πρέπει να θωρακιστεί το Αιγαίο, πρέπει να γίνουν σοβαρές και στιβαρές πράξεις άσκησης της εθνικής κυριαρχίας και στην αλλοιία και σε
0: μάλιστα
1: σχέση με όλα τα υπόλοιπα που ακούμε τις τελευταίες μέρες στην έκδοση της καινούργιας Ναύτεξ. Επιτέλους εδώ από την Κάσο να προχωρήσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα.
0: Έχει δεσμευθεί προς αυτό η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Έχει δεσμευθεί, χρειάζεται όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεσες πράξεις πόντισης. Διότι προσέξτε, όσο εμείς το πάμε παραπέρα, όσο εμείς
0: αποθρασύνεται η Τουρκία, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, αποθρασύνεται και όχι μόνο αυτό, τα δικαιώματά σου όταν δεν τα ασκείς με στιβαρότητα εξασθενούν. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι όχι μόνο τα δικαιώματά μας δεν θέλουμε να εξασθενήσουν, αλλά παραμένουμε προσιλωμένοι στην απόλυτη προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων ευρωπαϊκής χώρας, άρα της Ευρώπης.
0: Σας ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κάσο και τους κατοίκους της εκεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τους ηρωικούς Έλληνες. Να είστε καλά. Την καλημέρα
1: καλά
0: μου. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη. Τα σαρώνουν όλα οι Τούρκοι ψαράδες. Έχουν αποθρασινθεί πραγματικά. Καλημέρα στην κυρία Ζωή. Δεν το ήξερα για το κολυμβητήριο της Γκράβας. Δεν ξέρω, είναι δημοτικό κολυμβητήριο? Αν θέλετε, στείλτε μου 2-3 πράγματα ως πληροφορίες. Μου γράφει η κυρία Ζωή ότι συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το κολυμβητήριο να παραμένει κλειστό και το χειρότερο δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε θα λειτουργήσει ξανά. Επειδή στον λόγο κολυμβητήριο αθλούνταν χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, θα μπορούσε να είναι δυνατόν να μας βοηθήσετε. Στείλτε μου ένα-δυο λεπτομέρειες επιπλέον, αγαπητή κυρία Ζωή, και θα ρωτήσω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν λειτουργεί για τους πολίτες το κολυμβητήριο αυτό. Καλημέρα, δεν το πρόλαβα, Λίλη, να ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη. Αναφέρεται η Λίλη σε αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυρία Μαρία Καρσιανού, ότι δηλαδή το πρόγραμμα, σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται στην Ελλάς, ότι το πρόγραμμα είναι copy-paste 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ρωτάει η κυρία φίλη Λίλη αν αυτό σημαίνει ότι έχουμε βρει τους δύο κυβερνητικούς εταίρους για το μέλλον, για μετά τις εκλογές. Καλημέρα λοιπόν στη Λίλη, καλημέρα στο Θανάση. Για να δούμε, Γιάννη, φέτος αν θα έχουμε λεωφορεία ή αν θα έχουν λεωφορεία οι φοιτητές στοιχείο για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Θανάση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και φέτος να πιέσουμε, αν και δεν είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, το ξέρεις αυτό, των τοπικών αστικών συγκοινωνιών, για να λειτουργήσει το δρομολόγιο όπως πρέπει να λειτουργήσει. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριο Παπαγιάννη, σε όλους και στον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος αγωνίζεται πάντα για την πατρίδα και οι ερωτήσεις του που καταθέτει έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα στον παλιόφιλο, το φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλεποχώρη, σε όλα τα παιδιά. Και έχουμε πολλούς φαν. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Σήμερα, αν δεν το ξέρετε, είναι η Διεθνή ημέρα φιλανθρωπίας Ζαχαρίου και Ελισάβετ, αναγράφει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άρα να πούμε χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επετογενέθλια. Είναι η 248η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6:57, Δύση στις 7:50 πρώτα λεπτά. Έχει μικρή ημέρα. Και θα εξακολουθεί να μικραίνει μέχρι την 21η Δεκεμβρίου, όταν θα μπούμε και επισήμως το χειμώνα. Επισήμως το φθινόπωρο μπαίνουμε 21η Σεπτεμβρίου. Το λέω γιατί πολλές φίλες εύχονται καλό χειμώνα και καλό Σεπτέμβριο και καλό φθινόπωρο. Ας πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε καμιά 20 μέρες ακόμα καλοκαιράκι. Και όχι μόνο ημερολογιακά, αλλά από ό,τι μας λένε και θα μας τα πει στη συνέχεια ο κ. Καντερές, οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, προβλέπεται το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι άκρος καλοκαιρινό.

Να πούμε για τον μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο αυτή την περίοδο που δεν έχει κόσμο για καλοκαιρινές διακοπές, όπως γίνεται χαμός ο ένας πάνω στον άλλον τον Αύγουστο. Αυτή την περίοδο το Ναύπλιο είναι υπέροχο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Το δεύτερο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και το τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι από 11 ως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσία που παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball 2026. Παιδιά, αγωνείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης, και το website είναι Μαρούσι με double S, διπλό S, 1896, μία λέξη.gr. Αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News, έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε το πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Και να σας πω τέλος ότι το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Το Gameathlon Powered by Fanta είναι 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο gameathlon.eu, μάλλον, όπως λέμε Europe, gameathlon.eu, και στο γνωστό πλέον more.com. Θα είναι περισσότεροι από 100 εκθέτες με νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Δηλαδή για τους Έλληνες game developers, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερη η τελική αυτή του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends. Και να πούμε επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android και για iOS και για Android.

Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη τον Κρικοτσάκη, τον Κριτσοτάκη. Καλημέρα κύριε Κριτσοτάκη, καλή σεζόν να έχουμε, μου εύχεται ο φίλος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και την αγάπη. Καλημέρα και στη Ζωή που μου αναφέρει ότι το κολυμπητήριο της Γκράβα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Έχει κλείσει από τον Αύγουστο του 25 για εργασίες συντήρησης. Από πληροφορίες μας δεν θα λειτουργήσει ούτε τη σεζόν 2026-2027. Θα το ρωτήσω και θα επανέλθω, κυρία Ζωή, να σας πω τι λέει το οργανόγραμμα και τι λέει το πρόγραμμα και κυρίως αν θα επαναλειτουργήσει όπως πρέπει να συμβεί. Ξέρετε, αυτά τα δημοτικά κολυμπητήρια και το Σεράφιο στο κέντρο και το κολυμπητήριο στο οποίο αναφέρεται η κυρία Κροάτρια είναι πραγματικά πνεύμονα ζωής για χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην πρωτεύουσα. Αθλούνται χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών και έχουν ενδιαφέρον γιατί θέλουν να το κάνουν σχεδόν καθημερινά αυτό, να μπαίνουν, να κολυμπάνε με την καθιστική ζωή που όλοι μας βιώνουμε καθημερινά. Είναι πραγματικά μια ανάσα για πολύ κόσμο. Λοιπόν, Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη έχει δολοφονικό χιούμορ. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, αυτό το Σαββατοκύριακο σε ακούμε από Φινικούντα. Τα φιλιά μας στην όμορφη Φινικούντα, φίλε Ευάγγελε. Να ανησυχώ για τα δύο χρυσά δόντια που έχω ύστερα από αυτό που είπε συνεργάτης του Τσίπρα για τα χρυσαφικά. Το μάζεψε μετά. Πρέπει να έπεσε πολύ ξύλο από τον Τσίπρα εκεί, αυτό το οποίο είπε για τα χρυσαφικά στις θηρίδες. Βέβαια εσύ το δοντάκι το έχεις μαζί σου πάντα. Δεν είναι στη θηρίδα. Αυτός ο παπάς είπε ο αναπληρωτής το Μιάρχης για τις θηρίδες. Αλλά μετά πρέπει να έπεσε ξύλο και το μάζευε άρεον άρον. Στη χειρότερη άντε να μην χαμογελάς αν φαίνεται κάνει δεν μπροστά. Αυτός ο κύριος παπάς καμία σχέση με τον Νικό Παπά, άλλος παπάς είναι και υποτίθεται είναι και άνθρωπος αγοράς, είπε και άλλα κουφά τα οποία έτρεχαν μετά να μαζέψουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπολόγιζε λάθος όλα αυτά τα οποία ανακοίνωνε και τελικά τα πήρε πίσω.

μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό στα μέτρα για τους φοιτητές, στα μέτρα του προγράμματος της Ελλάς. Έχει τρελαθεί ο Τσίπρας με ορισμένα στελέχη εκεί πέρα, τα οποία έχουν αναδειχθεί και λένε τη μία μπαρούφα μετά την άλλη. Τους μάζεψε όμως από ό,τι έμαθα και βγήκαν και διευκρινιστικές ανακοινώσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν.

Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Μα το είπα, δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Το ημερολόγιο όμως είναι συγκεκριμένο. Αναγράφει, το είπα ότι δεν γιορτάζουν όλες οι Ελισάβετ. Αναγράφει Ζαχαρίου και Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου. Η μνήμη του στημάται από τη Χριστιανική Εκκλησία 5 Σεπτεμβρίου. Άλλη η Ελισάβετ που γιορτάζει η κόρη σου. Ούτε όλοι οι Ζαχαρίες γιορτάζουν σήμερα. Κάποιοι γιορτάζουν αναλόγως και τη γεωγραφική τοποθεσία από την οποία προέρχεται ο καθένας. Υπάρχουν τοπικές συνήθειες δηλαδή σε σχέση με τα εορτολόγια, σε πολλές περιπτώσεις και με άλλα ονόματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, όποιες και όποιοι γιορτάζετε σήμερα, είτε έχετε ορτή, ονομαστική ορτή, είτε γενέθλια, είτε κάτι άλλο, προσωπική δηλαδή επέτειο, να είστε καλά. Να σας χαίρονται όλοι. Χρόνια πολλά. Σήμερα είχαμε και αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, τον Διεθνή Οίκο. Το σημαντικότερο δεν είναι ότι αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία. Το σημαντικότερο είναι ότι εκτιμά ο Διεθνής Οίκος, και αυτό είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, ότι η χώρα μας θα αντέξει στο ενεργειακό σοκ το οποίο θα συμβεί το χειμώνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι. Η DBRS εκτιμά ότι έρχεται σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους, αλλά σας λέω και πάλι, το σημαντικότερο λόγω της ακρίβειας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και επειδή δεν ξέρουμε ποιες θα είναι τελικά οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στο μέτωπο του Ιράν, ότι εμφανιζόμαστε ανθεκτικοί στο ενεργειακό σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα για ένα λεπτό και αμέσως μετά διαφημίσεις, επιστρέφουμε στις 8 και 32 και 33 πρώτα λεπτά με συνεντεύξεις, με σχόλια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. Real Weekend στους 97,8.

Καλημέρα στο φίλο μου το Μένιπο, το Ζαφυριάδη, να σε καλά Μένιπε. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον αγαπητό φίλο ακροατή. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματά σας. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θέλω να αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι στους γονείς μου, Χριστίνα και Ανδρέα. Διαλέξτε εσείς, η κυρία Μαρία Χατζησταύρου, που στέλνει την καλημέρα της από τη Γενέβη. Νομίζω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια είναι αυτό που ακούμε, αγαπητή κυρία Μαρία. Τα φιλιά μας στους γονείς σας. Να είστε καλά.

Γενέβη, μια από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο, αλλά μια από τις πιο οργανωμένες και καθαρές. Μόνο όποιος έχει πάει στη Γενέβη, εκεί στη λίμνη Λεμάν, έχει δει τι σημαίνει πραγματική καθαριότητα από τις αρχές. Και ζουν και αρκετοί Έλληνες και στη Ζυρίχη.

0: Δεν ήταν οποιασδήποτε φωνές, απλά ήταν όλες μαζί. Γαλάνη, Αλεξίου και άλλες μεγάλες ερμηνεύτριες. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία. Λοιπόν, εξέλιξη κατώτατου μισθού, καθαρά μεικτά, ποια επιδόματα θα επηρεαστούν. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, με πληρωμή τον Απρίλιο του 27, στα 1000 ευρώ. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε μια εξέλιξη ακριβώς όπως το προανέφερες. Πέρσι ήμασταν στα 920 μεικτά, 772 καθαρά. Mm-hmm. Φέτος είμαστε από 1η Τετάρτου στα 950 μεικτά, 794 καθαρά. Αν πάμε στα 970, γιατί ακούστηκε και αυτό το σενάριο, τα καθαρά θα είναι 808, και αν τελικά πάμε στα 1000 που το ευχόμαστε, τα μεικτά θα είναι λοιπόν 1000 και τα καθαρά 829.
0: Mm-hmm.
1: Το σημαντικό όμως είναι ότι με βάση τον κατώτατο μισθό επηρεάζονται πάνω από 18 επιδόματα που τα συναντάμε στην πράξη και τα εφαρμόζουμε, και πρώτα απ' όλα επηρεάζονται οι τριετίες. Κάποιος δηλαδή που έχει συμπληρώσει μέχρι 3 τριετίες, που είναι το ανώτερο, θα φανταστούμε ότι θα παίρνει 300 ευρώ παραπάνω στο μισθό του. Mm-hmm. Είναι 10% για κάθε τριετία. Τώρα, επίδομα ανεργίας επίσης θα ξεπεράσει τα 540 ευρώ. Τα επιδόματα μητρότητας παίρνουν οι μητέρες για την
0: υγεία. Άρα όλα αυτά αυξάνονται αναλογικά από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, μας επαναλαμβάνεις. Στην περίπτωση που σήμερα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει 1000 ευρώ κατώτατο μισθό από την 1η-1η του 27, πόσο θα αυξηθεί σε σχέση με τον μισθό, τον κατώτατο μισθό που ισχύει τώρα, στα καθαρά δηλαδή?
1: Από 794, ναι, θα πάμε στα 829, αν δεν έχουμε τριετίες. Αν είναι καθαρά ο μισθός.
0: Ναι, χωρίς τριετίες.
1: Χωρίς τις τριετίες. Αυτό είναι το βασικό θέμα και που περιμένουμε σήμερα να δούμε πού θα καθίσει ο κατώτατος μισθός, γιατί όπως είπαμε επηρεάζει πάρα πολύ την μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Έχουμε ακούσει όμως και για πρόσθετες επιβαρύνσεις, ναι, ελαφρύνσεις, συγγνώμη.
0: Πριν πας αυτό, ποιο είναι το ιστορικό χαμηλό του κατώτατου μισθού καθαρά?
1: Το 84 ήταν κάπως.
0: Ναι, πότε ήταν αυτό, θυμάσαι?
1: Επί Τσίπρα.
0: 584, ναι, το 16, το 17.
1: Ναι, εκεί.
0: Εκεί, μάλιστα.
1: Μια δεκαετία πίσω.
0: Τώρα, πάμε στις συντάξεις.
1: Και για τους κάτω των 25 ετών ήταν και πιο χαμηλό.
0: Πάμε σε αυτό το οποίο σχολιάζες πριν και σε διέκοψα.
1: Ναι, περιμένουμε πρόσθετες ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους. Αυτό το επίδομα των 250 που έχει αναγγελθεί ότι θα είναι 300 το Νοέμβριο,
0: ναι,
1: ακούγεται ότι θα αντικατασταθεί με 440 που είναι σήμερα το ύψος μιας εθνικής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή θα δοθεί μια 13η σύνταξη, όχι ολόκληρη, στο ύψος της εθνικής, όχι δηλαδή η ανταποδοτική. Αν πάμε όμως, Γιάννη μου, σε αυτή την επιλογή, τότε θα πρέπει να το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια. Δεν θα έχουμε ηλικιακά κριτήρια, φορολογικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια όπως έχει το 300, όπως έχει ανακοινωθεί. Άρα πάρα πολύ σημαντική θα είναι αυτή η διαφοροποίηση και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά να πούμε ότι η θέση της αντιπολίτευσης, και πρόσφατα έχει διατυπωθεί, είναι να δοθεί ολόκληρη 13η σύνταξη. Εκεί θα πρέπει να επιληφθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να δούμε το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιες πρόσθετες ελαφρύνσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή, είναι το θέμα να δούμε τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης που καλύπτει 400.000 συνταξιούχους για κύρια σύνταξη και 250.000 συνταξιούχους για επικουρική. Είναι συντελεστές από 3 έως 14% για συντάξεις μεικτές, πάνω από 1.400 στην κύρια και 300 στην επικουρική. Εδώ το περίσευμα θα είναι 150 εκατομμύρια και αυτό θα δοθεί πάλι στους συνταξιούχους, αν καταργηθούν αυτοί οι συντελεστές ή έστω να μειωθούν και ας έχουμε μικρότερη ωφέλεια σαν συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι που τελευταίο, αν έχω ένα λεπτάκι
0: παρακαλώ,
1: μόνο, είναι το θέμα του ότι γίνεται κράτηση του 6% της ασθένειας από κάθε πηγή εισοδήματος. Για παράδειγμα, για παροχές ασθενείας που έχει ένας εργαζόμενος και συνταξιούχος παράλληλα, του παρακρατείται και από το μισθό και από μία σύνταξη που παίρνει γύρατος και από μία σύνταξη που παίρνει χειρίας. Οπότε βλέπουμε για την ίδια παροχή που δίνει το κράτος για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη να γίνονται επί τρεις φορές οι κρατήσεις του 6%.
0: Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Δύο λεπτά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Έχουμε πάρα πολλά θέματα και πολλά ερωτήματα και πολλά email, φίλες και φίλοι, τα οποία θα διαβάσω στη συνέχεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
9: Καλημέρα σε όλους μας, κύριε Παπαγιάννη.
8: Να είστε καλά και καλή σεζόν, να έχετε με υγεία. Λοιπόν,
9: επίσης.
8: Τώρα, σχολιάζαμε το θέμα που αφορά το σχέδιο Κόμβος, την παρακολούθηση δηλαδή της ευρύτερης κυκλοφοριακής. Του ευρύτερου κυκλοφοριακού προβλήματος, κυρίως στον Κηφισό. Αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Οξοχοίδης σε παρέμβασή του στο Μέγκα ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος μόνος του να λύσει το πρόβλημα. Για τον Κηφισό, στον Κηφισό αναφερότανε. Τώρα, εσείς είστε από τους μόνους που έχετε καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή, στα αρμόδια Υπουργεία για το κυκλοφοριακό από το 2023. Και είστε από τους μόνους που έχετε καταθέσει ερωτήσεις για τη Φυλή, για τα πρακτορία που θα μεταφερθούν κάποια στιγμή, αν μεταφερθούν από τον Κηφισό στον Ελαιώνα, και γενικότερα για το κυκλοφοριακό. Σας καίει το ζήτημα, γιατί κατάγεστε, ζείτε και εργάζεστε στη Δυτική Αθήνα, κύριε Καλογερόπουλε. Τι εξέλιξη υπάρχει?
9: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι ένα θέμα που ταλανίζει όλο το λεκανοπέδιο εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Τώρα έχει ξεφύγει. Μην ξεχνάμε ότι στην Αττική ζει περίπου το 36,5% του πληθυσμού της Ελλάδος. Στην τελευταία απογραφή που έχει γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί πήγαν και δηλώσαν στα χωριά τους, προκειμένου τα χωριά τους να έχουν κάποια κονδύλια, μια κατανομή κρατικών πορών ανάλογα με τον πληθυσμό. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο θέματα. Η μία είναι η μακροπρόθεσμη λύση, όπου αφορά την υπερσυγκέντρωση στην πρωτεύουσα, Δηλαδή αυτό το πράγμα που ιστόρευσε πληθυσμού στην πρωτεύουσα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια άλλη μακροπρόθεσμη λύση, είναι η ανάταξη των σιδηροδρόμων, γιατί στην Ελλάδα μόλις το 1,2% των χερσαίων μεταφορών εμπορευμάτων γίνεται μόνο μέσα από τα τρένα, ενώ στην Ευρώπη είναι το 27%. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι χάνονται χιλιάδες εργατόρες με μετακινήσεις και βεβαίως δεν είναι μάγος ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κόμβος είναι ένα σωματικό.
8: Όχι, αλλά η δουλειά του δεν είναι μόνο να κάνει διαπιστώσεις, είναι και να προτείνει λύσεις.
9: Μα κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοίδης στο θέμα.
8: Ωραία η διαπίστωση ότι δεν λύνεται το πρόβλημα του Κηφισού, χαριτολογώντας. Πρότεινε μας λύση, κύριε, είσαι αρμόδιος υπουργός.
9: Ναι, δεν διαφωνώ. Στο θέμα από το. Νομίζω ότι ο κόμβος και η ενίσχυση σε αυτό το πεδίο είναι σημαντικό, διότι αν υπάρχουν προβλήματα παρακολουθείται η κυκλοφορία, οπότε παρεμβαίνουν άμεσα. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μου είπατε για τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει, οι απαντήσεις δίνονται σταδιακά, όχι σε εμάς βέβαια, δίνονται μέσω της δημοσιοποίησης στο κοινό. Αυτό είναι ένα παράπονο που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Γίνανε η υπογραφή για τις τρεις σύραγγες, οι οποίες θα βγαίνουν στην ουσία στο τριάσιο πεδίο. Αυτές οι σύραγγες όμως δεν φτάνουν από μόνες τους, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει σύνδεση ινόφυτα, ινόης ελευσίνας και παράλληλα και με τα ινόφυτα στην πορεία.
8: Ώστε να περνάνε από πάνω και όχι από τον Κηφισό.
9: Ναι, γιατί αυτά τα οποία θα βγαίνουν από τις σύραγγες, σήμερα υπάρχει η λεωφόρο ΝΑΤΟ.
8: Ναι.
9: Υπάρχει όμως και από τη Φυλή μέχρι τα ινόφυτα, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι μεγάλος, δεν έχει περισσότερη προσπέλαση αυτοκινήτων, άρα εάν αυτά διαμορφωθούν άμεσα, λυθεί το θέμα της Φυλής που επιτέλους γίνει ο χώρος στα 400 στρέμματα για τα logistics, όπου εκεί υπήρχαν παρενέργειες, το ξαναβλέπουν, θα έχουμε μείωση κατά 5.000 πορτηγά την ημέρα.
8: Ναι, φοβερό.
9: Βέβαια, γιατί θα φύγουν από τον Ελαιώνα όλα αυτά τα πρακτορία, οπότε δεν θα έχουμε κυκλοποριακό πόρτο. Θα γίνει επιτέλους, θα γίνει, θα είμαστε, με τα πρακτορία, με το ΑΧΤΕΛ τα οποία είναι να γίνουν στον Ηλαιώνα, εκεί που είναι ο χώρος του Δήμου Αθηναίων, άρα αυτομάτως δεν υπάρχουν διάσπαρτα ΑΧΤΕΛ μέσα στο λεκανοπέδιο και παράλληλα που θα αποσυμφορητείο και φυσώσαν τα βαρέα οχήματα, θα έχει καλύτερη κυκλοφορία. Όμως, όμως μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα επίσης, θα πρέπει να κοιτάξουν ένα σχεδιασμό προκειμένου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κατοικίας, βεβαίως. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να μεταφερθεί και να φτάσει στη δουλειά του, θα προσπαθήσει να βρει ένα σπίτι κοντά στη δουλειά του.
8: Ναι.
9: Εάν όμως ο προαστιακός αντί να έχει δύο δρομολόγια την ημέρα και έχει δύο δρομολόγια ανά ώρα και εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες και παράλληλα ο προαστιακός αν έχει μετατροπή σε δίκτυο όπως παραδείγματος χάρη το μετρό συμβαίνει, πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών θα επιθυμεί να ζει εκτός του κέντρου της Αθήνας. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά όλα είναι ένας σχεδιασμός που η αλήθεια είναι ότι επί τόσα χρόνια κανείς δεν μάλλον το βλέπανε. Αλλά
8: ωραία,
9: το
8: μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά προσέγγιση. Δεν λέω να μου πείτε πότε περίπου θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο των μεγάλων οδικών παρεμβάσεων και των μεγάλων έργων υποδομής για να ανασάνει το κυκλοφοριακό, να ανασάνουν οι πολίτες στην Αττική. Δώστε μου περίπου ένα χρονοδιάγραμμα. Σε πόσα χρόνια.
9: Κατά προσέγγιση,
8: ναι.
9: Αν είχε περπατήσει το θέμα του πάρκου logistics στη Φυλή και δεν είχαμε αυτή, δηλαδή ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
8: Ας αφήσουμε το πάρκο logistics στη Φυλή.
9: Όχι, είναι σημαντικό γιατί θα φεύγω να κάνω πρώτα απ' όλα.
8: Ναι, εκεί όμως δεν έχουμε ούτε διαγωνισμό.
9: Αυτό λέω, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
8: Πόσα χρόνια αυτό μπορεί να πάρει όλο αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων.
9: Θα έχουμε μείωση κατά 5.000 πορτηγά την ημέρα.
8: Ναι, φοβερό.
9: Βέβαια, θα φύγουν από τον Ελαιώνα όλα αυτά τα πρακτορία, οπότε δεν θα έχουμε κυκλοποριακό πόρτο. Θα γίνει επιτέλους, θα γίνει. Θα είμαστε με τα πρακτορία, με το ΑΧΤΕΛ τα οποία είναι να γίνουν στον Ελαιώνα, εκεί που είναι ο χώρος του Δήμου Αθηναίων. Άρα αυτομάτως δεν υπάρχουν διάσπαρτα ΑΧΤΕΛ μέσα στο λεκανοπέδιο. Και παράλληλα, αφού θα αποσυμφορητείο και φυσώσαν τα βαρέα οχήματα, θα έχει καλύτερη κυκλοφορία. Όμως, μακροπρόθεσμα. Μεσοπρόθεσμα επίσης, θα πρέπει να κοιτάξουν ένα σχεδιασμό προκειμένου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κατοικίας. Βεβαίως, όταν ο άλλος δεν μπορεί να μεταφερθεί και να φτάσει στη δουλειά του, θα προσπαθήσει να βρει ένα σπίτι κοντά στη δουλειά του.
8: Ναι.
9: Εάν όμως ο προαστιακός αντί να έχει δύο δρομολόγια την ημέρα και έχει δύο δρομολόγια ανά ώρα και εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες και παράλληλα ο προαστιακός αν έχει μετατροπή σε δίκτυο. Όπως παραδείγματος χάρη το μετρό συμβαίνει, πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών θα επιθυμεί να ζει εκτός του κέντρου της Αθήνας. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά όλα είναι ένας σχεδιασμός που η αλήθεια είναι ότι επί τόσα χρόνια κανείς δεν μάλλον το βλέπανε. Άρα
8: ωραία.
9: Το
8: μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά προσέγγιση. Δεν λέω να μου πείτε. Πότε περίπου θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο των μεγάλων οδικών παρεμβάσεων και των μεγάλων έργων υποδομής για να ανασάνει το κυκλοφοριακό, να ανασάνουν οι πολίτες στην Αττική. Δώστε μου περίπου μια.

0: Ναι.
1: Εάν όμως ο προαστιακός αντί να έχει δύο δρομολόγια την ημέρα και έχει δύο δρομολόγια ανά ώρα και εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες και παράλληλα ο προαστιακός αν έχει μετατροπή σε δίκτυο όπως παραδείγματος χάρη το μετρό συμβαίνει, πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών θα επιθυμεί να ζει εκτός του κέντρου της Αθήνας. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά όλα είναι ένας σχεδιασμός που η αλήθεια είναι ότι επί τόσα χρόνια κανείς δεν μάλλον το βλέπανε. Αλλά
0: ωραία. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα κατά προσέγγιση. Δεν λέω να μου πείτε πότε περίπου θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πακέτο των μεγάλων οδικών παρεμβάσεων και των μεγάλων έργων υποδομής για να ανασάνει το κυκλοφοριακό, να ανασάνουν οι πολίτες στην Αττική. Δώστε μου περίπου ένα χρονοδιάγραμμα. Σε πόσα χρόνια.
1: Κατά προσέγγιση,
0: ναι.
1: Αν είχε περπατήσει το θέμα του πάρκου Logistics στη Πυλή και δεν είχαμε αυτή, δηλαδή ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Ας αφήσουμε το πάρκο Logistics στη Πυλή.
1: Όχι, είναι σημαντικό γιατί θα φεύγουν ένα πρώτα από
0: όλα. Ναι, εκεί όμως δεν έχουμε ούτε διαγωνισμό.
1: Αυτό λέω, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Πόσα
1: αυτό
0: χρόνια μπορεί να πάρει όλο αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων στην Αττική.
1: Αυτό το σχέδιο παρεμβάσεων και με το πάρκο της Πυλής, αν ξεκινάγαμε σήμερα και λέγαμε ότι προχωράμε άμεσα, θα πιστεύω στα επόμενα 4-5 χρόνια θα κυλιθεί.
0: Ναι. Η δημιουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Όπου ναι. Θα αναπτύξει την περιοχή. Μια περιοχή η οποία είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Ωραία. Θα αλλάξει γενικότερα το χάρτη στην περιοχή όταν ξεκινήσει με το καλό το γήπεδο αυτό και μπορεί να παίζει η ομάδα μέσα ή όχι. Με την έννοια ότι μπορεί να οικοδομηθούν δίπλα καταστήματα, εμπορικά μαγαζιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο προβλέπει ο υπολογιστικός κώδικας.
1: Η χρήση του Ελαιώνα είναι συγκεκριμένες όπως και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο γήπεδο. Παράλληλα και στο υπόλοιπο κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ακριβώς το σύνορο με το Δήμο του Εγάλεω. Η Αγίας Άνης είναι εκείνη που χωρίζει ο δρόμος.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, όπως και ο σταθμός μεταφόρτωσης, τον οποίο είχα υπογράψει εγώ σαν δήμαρχος και σαν πρόεδρος των δημάρχων, που σήμερα λειτουργεί και τον έχουν εγκαινιάσει 7 φορές, θέλω να πω λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο δηλαδή στην Αττική, δεν έχουμε κάνει άλλο.
0: Ναι.
1: Εκεί καταντήσαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει περιορισμένες δράσεις, αλλά αν γίνονται και τα πρακτορία, δηλαδή το χτρακτέλ. Προσέξτε, και φεύγουν και τα πρακτορία. Αυτομάτως όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται ήθελαν να πάνε στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα είχαν αυτό το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σταθμός του μετρό του Ελαιώνα.
0: Ο πιο κοντινός σταθμός είναι ο σταθμός του Ελαιώνα.
1: Βεβαίως, από το γήπεδο είναι 300 μέτρα.
0: Ναι, μάλιστα. Πολύ σημαντικό
1: είναι
0: αυτό.
1: Πολύ κοντά. Πολύ ναι. Σημαντικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Άρα για να γίνουν αυτά, θα πρέπει να προγραμματιστεί που θα μεταφερθούν και τα πολυματοφόρα του Δήμου της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίμενα γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει σχέδιο γι' αυτό ακόμα.
1: Όχι, κανένα. Ό,τι κάτσει.
0: Τα απορριμματοφόρα του Δήμου της Αθήνας πόσο μακριά είναι από το γήπεδο.
1: Πιο κοντά από το σταθμό. Ακριβώς εκεί που είναι το σταθμό του μετρό.
0: Ναι.
1: Απέναντι.
0: Φαντάζομαι ότι θα εκπονηθεί κάποια μελέτη και ένα σχέδιο από αυτού. Μέσα στο Εγάλεω.
1: Κοιτάξτε, επειδή μελέτες έχουν γίνει πολλές και ακούμε διάφορα ότι δίνονται πολλά χρήματα, πέστε μου ποιες από αυτές εφαρμόζονται και πότε. Γιατί αυτό το πείμα έχουμε κάνει μελέτες και που έγινε η μελέτη, τι έγινε. Ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Πότε, τι είναι αυτό, υλοποιείται πότε.
0: Ναι.
1: Και με ποιους πόρους. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή είναι άμεση αυτή η επίγη για την Αττική και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω ότι ίσως αυτό θα δώσει μια τεράστια ανάσα. Όπως παραδείγματος χάρη, βλέπω πρόσφατα που λέγαμε και για τις πυρκαγιές ότι ο ΔΔΕ ακόμα έψαχνε να βρει ορισμένα κομμάτια από το δίκτυό του. Δεν επρόκειτο να γίνει υπογειοποίηση. Ξαφνικά διαβάζουμε στις εφημερίδες και μάλιστα σας έρχεται η εφημερίδα την καθημερινή ότι είναι μεγάλο το κόστος της υπογειοποίησης παντού, άρα θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου θα γίνει. Δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης το είχαν αναγγείλει, το είχαν κάνει, τι έγινε. Ακόμα δεν έχει γίνει το κίτ των Ελαιώνα.
0: Πόσα εκατομμύρια πληθυσμό έχουν τα δυτικά προάστια και εννοώ τα δυτικά προάστια από την αρχή του Εγάλεω, που είναι όμορος δήμος με το Δήμο της Αθήνας, μέχρι το Χαϊδάρι. Δεν εννοώ στη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα συμπεριλαμβάνω. Πόσα εκατομμύρια είναι η κατοικία.
1: Οι 7 δήμοι.
0: Οι 7 δήμοι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Πόσα εκατομμύρια είναι η κατοικία.
1: Υπολογίζεται.
0: Ένα.
1: Μαζί με εκείνους οι οποίοι είναι στην επαρχία, ναι, γιατί περίπου 600.000 λένε ότι είναι ψηφίζουν 300.000.
0: Ναι,
1: αλλά
0: άλλο ψηφίζουν. Μπορεί να ψηφίζει εκεί, αλλά μένει αλλού.
1: Αυτό σα λέω, ότι είναι δημότες αλλού. Είναι στην επαρχία, στο χωριό του.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, μαζί με τις. Δεν είναι και οι δράσεις οι οποίες υπάρχουν και ο κόσμος ο οποίος έρχεται και σειραίει. Άρα γύρω στο εκατομμύριο ημερησίων.
0: Ναι. Φοβερό.
1: Βέβαια, γιατί προσέξτε τώρα, όλα αυτά που λέμε είναι αρμοδομημένα.

0: Αθήνα. Δηλαδή, βλέπετε το Αττικό, παραδείγμα χάρη στην εφημερία του, πείσει χιλιάδες. 2.000 είναι μόνο τα προσωπικό και οι υπόλοιποι ασθενείς της περιοχής. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μετρό εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέγαμε θα γινόταν μια αποσυμφόρηση με το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα, οπότε θα έσπαγε η πρωτοβάθμια φροντίδα, θα πήγαινε για άλλο. Αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί θα έχουμε κάνει ερωτήσεις και οι απαντήσεις εκκρεμούν.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς θα τρέξουν όλα αυτά. Πιέστε τα αρμόδια Υπουργεία και, την αυτοδιοίκηση, κύριε Καλλιγερόπουλε, για να τρέξουν τα θέματα αυτά. Παρακαλώ.
0: Κύριε Βαγιάννη, η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτά τα θέματα. Παρακολουθεί, μπορεί να πιέσει μόνο με την έννοια ότι να λέει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Εντάξει, και να τρέξει κάποιους διαγωνισμούς που είναι στην αρμοδιότητά της.
0: Δεν έχει διαγωνισμούς στην αρμοδιότητά της, αυτά πάνω πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, και γιατί μην ξεχνάμε ότι γεμίζοντας ο Κηφισός, για να πάνε bypass, η λεωφόρο Τσιμών πείσει. Δηλαδή, αυτομάτως το κυκλοφοριακό πρόβλημα εσωτερικά των πόλεων γίνεται δυσβάχτη.
1: Πάντως, από τα μηνύματα που βλέπω εδώ σε φίλες ακροάτες και ακροατές που σχολιάζουν το θέμα του Κηφισού, δεν τους βλέπω πολύ αισιόδοξους. Γράφει βέβαια ο Κώστας Σοτσιαλίκης ότι υπάρχουν συστήματα με μετακινούμενα στιφεία τα οποία, αν τοποθετηθούν, Γιάννη, ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού και ακολουθούν την πρωινή και απογευματινή κίνηση, ο Κηφισός ίσως ανοίξει. Καταλάβατε. Να διευρύνεται ή όχι δηλαδή το διάζωμα ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει στην ευρύτερη ροή.
0: Αλλά ο Κηφισός δεν είναι σε όλα τα σημεία. Κατάλαβα. Εννοεί. Το χώρο που
1: να παραδίδεται μια επιπλέον κυκλοφορία, ίσως στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη κίνηση, όπως για παράδειγμα το πρωί. Ο φίλος ο Χριστός από τη Νέα Σμύρνη γράφει ότι σχετικά με τον Κηφισό, Γιάννη, αν δεν πέσει πολύ χρήμα, δεν πρόκειται ποτέ να βελτιωθεί η κατάσταση. Η λύση είναι μία. Κατασκευή ενός δεύτερου Κηφισού πάνω από τον υπάρχοντα. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Από το Ρέντι μέχρι την Κηφισιά.
0: Δηλαδή να κάνουμε ένα φλάι αλλά Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό όμως χρειάζεται.
0: Τι ένδραση θα κάνει αυτό και πώς θα το, όταν έχεις εσύ τα εδάφη τα οποία λόγω του Κηφισού, λόγω δεν είναι τεράστια.
1: Ο Χρήστος γράφει, όταν βρείτε το χρήμα καλέστε τους Κινέζους και σε τρία χρονάκια θα είναι όλα έτοιμα.
0: Οι Κινέζοι.
1: Είναι μάστορες αυτά.
0: Εμείς κάνουμε τον Κινέζο δηλαδή.
1: Καλημέρα κύριε Καλλιγερόπουλε. Καλώς από τον κύριο Κουρά.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.
8: Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
9: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
12: My Nutri Health.
11: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
12: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
11: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
12: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
11: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
12: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
11: Τηλέφωνο 26820 29094.
12: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
13: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
14: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26 732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου. Πιστοποιημένο συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Freddie Mercury, ο ηγέτης του συγκροτήματος Queen. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1980, σαν σήμερα, δόθηκε στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο τούνελ του κόσμου. Βρίσκεται στην Ελβετία και είναι 17 χιλιόμετρα. Μάλλον σε ένα τέτοιο τούνελ θα ήθελε να κρυφτεί και η Heather Mills, η πρώην σύζυγος του Sir Paul McCartney, το 2002, σαν σήμερα, όταν ένα περιοδικό την κατηγόρησε για εξαπάτηση. Δεν ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεση, δεν είμαστε κουτσομπόλιδες. Ξέρουμε όμως ότι το 1992, σαν σήμερα, ο Prince θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής της Αμερικής, αφού υπέγραψε συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
10: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σαββατοκύριακα.
1: Σαββατοκύριακα.
0: Με Radio Preveza 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
11: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
12: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
11: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
12: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
11: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
11: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
12: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 26820 89 720.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
13: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
13: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
14: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
14: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
13: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγρά αέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hogar.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hogar.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.

0: 2-10-33-44-29-05 και στο 6-9-74-128-700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
1: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
0: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
1: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
0: Με έκανες χώμα.
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
11: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
10: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
11: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
10: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
11: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
10: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: άνθρωπος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.

0: 93 FM Radio.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: 3.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσαλδάρη 62, Πρέβεζα.

0: Χρυσοπούλης.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
2: Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Freddie Mercury, ο ηγέτης του συγκροτήματος Queen. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1980, σαν σήμερα, δόθηκε στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο τούνελ του κόσμου. Βρίσκεται στην Ελβετία και είναι 17 χιλιόμετρα. Μάλλον σε ένα τέτοιο τούνελ θα ήθελε να κρυφτεί και η Heather Mills, η πρώην σύζυγος του Sir Paul McCartney, το 2002, σαν σήμερα, όταν ένα περιοδικό την κατηγόρησε για εξαπάτηση. Δεν ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεση, δεν είμαστε κουτσομπόλιδες. Ξέρουμε όμως ότι το 1992, σαν σήμερα, ο Prince θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής της Αμερικής, αφού υπέγραψε συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα, τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
12: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
11: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
12: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα θα τη στείλει.
11: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
12: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στείλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
11: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στείλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου κι αν βρεθείς. Μια απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
0: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις για νική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia. Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.

0: δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 26823033333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio.

Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
10: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
12: Τι ζήτησε ο κύριος?
13: Οι γίγαντες γιαχνοί.
12: Οι γίγαντες γιαχνοί μόλις τελειώσανε.
13: Μόλις τελειώσανε?
12: Ναι.
11: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε δύο κουταγιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρυσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
8: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia. Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.

0: Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hoga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
4: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σαββατοκύριακα.
1: Σαββατοκύριακα.
0: Με Radio Preveza 93.
2: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
3: Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Freddie Mercury, ο ηγέτης του συγκροτήματος Queen. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1980, σαν σήμερα, δόθηκε στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο τούνελ του κόσμου. Βρίσκεται στην Ελβετία και είναι 17 χιλιόμετρα. Μάλλον σε ένα τέτοιο τούνελ θα ήθελε να κρυφτεί και η Heather Mills, η πρώην σύζυγος του Sir Paul McCartney, το 2002, σαν σήμερα, όταν ένα περιοδικό την κατηγόρησε για εξαπάτηση. Δεν ξέρουμε περισσότερα για την υπόθεση, δεν είμαστε κουτσομπόλιδες. Ξέρουμε όμως ότι το 1992, σαν σήμερα, ο Prince θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής της Αμερικής, αφού υπέγραψε συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
7: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
6: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
7: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
6: Με έκανες χώμα.
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα.

0: Κοτσόγλου.
1: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου
3: και γκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-029-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννης.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: 93 FM.

0: εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
0: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
0: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξ

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24 0.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτη.

0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

τραγούδια, όχι στη μητρική τους γλώσσα, αλλά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, με δεσπόζουσες φυσικά τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά και άλλες πολλές. Μικρά παραδείγματα, οι Rolling Stones να τραγουδάνε ιταλικά. Η Edith Piaf να ερμηνεύει στα αγγλικά. Ή ο Τζόνι Κας, για παράδειγμα, να τραγουδάει στα ισπανικά. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί για τρεις λόγους. Ο πρώτος και ο σοβαρότερος από όλους είναι καθαρά για εμπορικούς σκοπούς. Για το άνοιγμα δηλαδή καλλιτεχνών σε νέες αγορές. Ο δεύτερος, γιατί ενδεχομένως ένας καλλιτέχνης να αγαπά μία ξένη γλώσσα με τον δικό του τρόπο. Και ο τρίτος, γιατί ορισμένες φορές παίζει ρόλο και η τύχη. Τραγούδια λοιπόν ερμηνευμένα από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, επίσης πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά σε διαφορετικές γλώσσες από αυτές που εκδόθηκαν για πρώτη φορά. Αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει για τις επόμενες δύο ώρες. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις προτάσεις σας. Για να μην χάνουμε πολύ χρόνο και για να μπαίνουμε στο νόημα της απόψινής θεματικής βραδιάς, πάμε για το πρώτο παράδειγμα.

Η Diana Ross μαζί με τη Supremes, το You Can Hardly Love, μετατράπηκε σε L'Amore Vera, μετατράπηκε από τα αγγλικά στα ιταλικά. Στο πλαίσιο του ανοίγματος, το οποίο προσπάθησε να κάνει η δισκογραφική της εταιρεία, η Motown, διασκευάζοντας πολλές από τις επιτυχίες της εταιρείας και των καλλιτεχνών της σε άλλες γλώσσες, με κυριότερες τα ιταλικά και τα ισπανικά. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και συλλογές με τον τίτλο Motown Goes Around the World, με την Diana Ross, με τον Stevie Wonder και με τα άλλα αστέρια της Motown να ερμηνεύουν ιταλικά τραγούδια. Έτσι κι αλλιώς είχε προηγηθεί η επέλαση πολλών καλλιτεχνών τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη Μεγάλη Βρετανία στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, κυρίως τη δεκαετία του 60, όπου εκεί εμφανίστηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, εκτός συναγωνισμού στα φεστιβάλ Σαν Ρέμο, μόνο και μόνο για να καταφέρουν να προωθήσουν τη δουλειά τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Ένα από αυτά τα αστέρια της δεκαετίας του 60 κυρίως ήταν ο Gene Pitney.

Nessuno mi può giudicare το τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη. Ερμηνεύθηκε από τον Τζιν Πίτνεϊ το 1966 στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Και είναι πάρα πολλοί οι καλλιτέχνες που τη δεκαετία του 60 επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο φεστιβάλ και ερμήνευσαν τραγούδια στα ιταλικά. Ανάμεσά τους οι Yardbirds, ο Louis Armstrong και η Dusty Springfield, η οποία εμπνεύστηκε από το φεστιβάλ μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στη συνέχεια της καριέρας της. Το You Don't Have To Say You Love Me. Πολύ γνωστοί λοιπόν, αγαπημένοι ερμηνευτές που τραγουδούν όχι στη μητρική τους γλώσσα. Τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες στα αγγλικά, για παράδειγμα, μετατρέπονται, διασκευάζονται από τους ίδιους είτε στα ιταλικά, είτε στα ισπανικά, είτε μερικές φορές ακόμη και στα γερμανικά. Γεια σου Τάκη, καλή συνέχεια με τα ακουστικά πλέον. Φωτεινή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Αργύρο, καλώς βρεθήκαμε Δημήτρη. Φυσικά και η Άμπα έχουν κάνει ισπανόφωνες εκτελέσεις, μία εξ αυτών θα ακούσουμε απόψε. Ρένα, και η δική σου επιλογή είναι πάρα πολύ σωστή, με τη Σοφία Λόρεν μαζί με τον Τόνι Μαρούδα να ερμηνεύει το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Γεια σου Μαριέλα, με τον Sting. Προς το παρόν και μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε με τα ισπανικά σε συνδυασμό με τα αγγλικά του James Brown.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Fuego es el amor.

Ο Τζόνι Κας και το Ring of Fire, το οποίο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηχογράφησης και των ισπανικών που χρησιμοποίησε ο Τζόνι Κας, μετατράπηκε σε Fuego d'Amor. Επαναλαμβάνω ότι απόψε ακούμε πολύ γνωστά τραγούδια από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, οι οποίοι κάποια στιγμή ερμήνευσαν όχι στη μητρική τους γλώσσα, όπως είχαμε συνηθίσει ενδεχομένως, αλλά σε ιταλικά, σε ισπανικά, σε γερμανικά. Καλησπέρα στην Γογό, γεια σου Αναστασία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει, το θέμα και είμαι περίεργη να ακούσω τις επιλογές απόψε. Πάμε γρήγορα για την επόμενη. Οι Rolling Stones από το 1965 με το As Time Goes By, το οποίο όταν κυκλοφόρησε στην Ιταλία στην δεύτερη πλευρά περιείχε την εκτέλεση του τραγουδιού από το συγκρότημα, αυτή τη φορά στα ιταλικά.

Only, μια λάκρυμε, είναι ο ιταλικός τίτλος για το As Time Goes By, που εδώ ακούσατε τον Mick Jagger να το ερμηνεύει στα ιταλικά. Ενώ εκείνη την περίοδο είχε πραγματοποιηθεί και εμφάνιση των Rolling Stones στο Μιλάνο. Φυσικά η συγκεκριμένη ηχογράφηση στα ιταλικά ήταν μέσα στο πλαίσιο της προώθησης της δουλειάς τους στη συγκεκριμένη χώρα. Κάτι που, όπως σας είπα, συνηθιζόταν αρκετά στη δεκαετία του 60. Γεια σου Μιχάλη, και η Ροξέτ μου λέει με το Listen to Your Heart έχουν κάνει μια ισπανική διασκευή. Σωστό και αυτό. Καλησπέρα στον Γιάννη, υπάρχει μου λέει και μια τέταρτη περίπτωση. Μια τέταρτη εκδοχή, η περίπτωση να τραγουδήσει κάποιος στην γλώσσα της χώρας στην οποία κάνει μια εμφάνιση, μια συναυλία. Και μια τέτοια περίπτωση είναι η Scorpions και το Tokyo Tapes. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Γιάννη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με την επιλογή του Κωνσταντίνου. Με τον Iggy Pop να ερμηνεύει γαλλικά την μεγάλη επιτυχία του Τζόντα Σεν.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Japanese awesome.

Οι Scorpions εμφανίστηκαν στην Ιαπωνία από το διάστημα της 24ης Απριλίου μέχρι και τις 27 εκείνου του μήνα του 1978. Εκεί ηχογραφήθηκε και το Tokyo Tapes, της περιοδίας δηλαδή των Scorpions στην Ιαπωνία, οι οποίοι φυσικά ερμήνευσαν και ένα τραγούδι στα Ιαπωνέζικα όπως ακούσατε και που ήταν η πρόταση του Γιάννη για απόψε. Τον David Bowie τον έχετε ακούσει να ερμηνεύει στα Ιταλικά το Space Oddity.

Το Space Oddity ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον David Bowie το 1969. Αμέσως το τραγούδι διασκευάστηκε από δύο ιταλικά συγκροτήματα, έγινε επιτυχία στην Ιταλία. Και αμέσως μετά από αυτήν την επιτυχία, ο David Bowie κλήθηκε να το ερμηνεύσει και στα ιταλικά. Το 1970. Δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό νόημα του τραγουδιού για το διάστημα, αλλά περιγράφει την ιστορία μιας αγάπης δύο νέων που συναντιούνται στην κορυφή ενός βουνού. Τη συγκεκριμένη εκτέλεση χρόνια αργότερα ο David Bowie θα συμπεριλάβει στο άλμπουμ Rare. Θα παραμείνουμε για ακόμη λίγο στα ιταλικά. Αυτή τη φορά για την Shirley Bassey, για την πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα από την ταινία του James Bond, το Diamonds Are Forever, το οποίο διασκευάστηκε στα ιταλικά με τον τίτλο Vivo di Diamanti.

Η Dionne Warwick καταβάλει προσπάθεια να ερμηνεύσει στα γερμανικά το Walk On By και τελικά τα καταφέρνει. Γεια σου αγαπητές, ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ και σε σένα Βίκυ. Γεια σου Γρηγόρη που με πας πίσω στο 1977. Πολλούς χαιρετισμούς στην Φόφη με την Μίλβα. Θα φύγουμε από τα γερμανικά, θα πάμε στα γαλλικά. Ποιος θα τα ερμηνεύσει? Ο Μάικλ Τζάκσον. Πράγμα όχι συνηθισμένο.

Κι όμως ο Μάικλ Τζάκσον τραγουδά στα γαλλικά μαζί με την Σίντα Γκάρετ το I Just Can't Stop Loving You. Και δεν έμειναν μόνο σε αυτό, το διασκεύασαν και στα ισπανικά. Όλα αυτά φυσικά στην προσπάθεια για την προώθηση της δουλειάς τους εκεί στην δεκαετία του 80. Γεια σου Βούλα, μερικές φορές μου λέει πως τα ίδια μουσικά κομμάτια ηχούν διαφορετικά στην κάθε γλώσσα. Τον πόνο, τον ρομαντισμό, τη λύπη, ακόμα και αν δεν ξέρεις τι λένε, αισθάνεσαι αυτό που θέλουν να πούν. Η πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς θα κλείσει με τον Sting και το Fragile, το οποίο θα διασκευαστεί, θα μεταφραστεί στα ισπανικά ως Fragilidad.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στα ξενόγλωσσα. Γνωστά τραγούδια από γνωστούς καλλιτέχνες, όχι όμως ερμηνευμένα στη μητρική τους γλώσσα. Γιατί πραγματικά είναι περίεργο αλλά και ταυτόχρονα ιδιαίτερο να ακούς τους Rolling Stones να τραγουδάνε στα ιταλικά, την Dion Warwick στα γερμανικά, τον Johnny Cash στα ισπανικά ή τον Iggy Pop στα γαλλικά. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για προτάσεις που έχετε να κάνετε από αυτήν την κατηγορία τραγουδιών. Όπως ο Τάσος με την Μαρία από ό,τι βλέπω εδώ, επιλογή ο David Bowie και το Βολάρε. Ή η Μίνα για παράδειγμα με το Cry Me a River. Και αυτό ανήκει σε αυτή την κατηγορία, η Ιταλίδα τραγουδίστρια ερμηνεύει στα αγγλικά. Προς το παρόν τουλάχιστον για την έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας θα γυρίσουμε στην δεκαετία του 80. Η Blondie με το Call Me, που ποτέ ενδεχομένως δεν είχαμε φανταστεί ότι η Ντέμπι Χάρι θα ερμηνεύσει στα ισπανικά. Οι Blondie λοιπόν με το Call Me έρχονται αμέσως τώρα.

2-10-200-8-200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για προτάσεις που έχετε να κάνετε από αυτήν την κατηγορία τραγούδιων. Όπως ο Τάσος με την Μαρία από ό,τι βλέπω εδώ, επιλογή ο David Bowie και το Βολάρε. Ή η Μίνα για παράδειγμα με το Cry Me a River. Και αυτό ανήκει σε αυτή την κατηγορία, η Ιταλίδα τραγουδίστρια ερμηνεύει στα αγγλικά. Προς το παρόν, τουλάχιστον για την έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας, θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 80. Η Blondie με το Call Me, που ποτέ ενδεχομένως δεν είχαμε φανταστεί ότι η Debbie Harry θα ερμηνεύσει στα ισπανικά. Η Blondie λοιπόν με το Call Me έρχονται αμέσως τώρα.

Μισά λοιπόν αγγλικά, μισά ισπανικά για την Debbie Harry, για τους Blondie, το Call Me. Από το 1980. Την ίδια χρονιά οι ABBA έχουν γνωρίσει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λατινική Αμερική και σε χώρες όπως για παράδειγμα το Μεξικό και η Αργεντινή. Γεγονός που θα παρακινήσει το συγκρότημα να ηχογραφήσει έναν δίσκο στα ισπανικά. Ο δίσκος θα έχει τον τίτλο «Gracias por la música», το γνωστό σε όλους μας δηλαδή «Thank you for the music», όπου το συγκρότημα εκεί θα διασκευάσει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες στα ισπανικά.

Gracias por la música, λοιπόν. Η Άμπα από το 1980 και το ισπανόφωνο άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησαν. Η αλήθεια είναι ότι το αγγλόφωνο τραγούδι τους πήγαινε σαφώς περισσότερο. Ισπανόφωνα θα κλείσει αυτό το τέταρτο με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δίσκο μουσικής, το I Will Survive της Gloria Gaynor, που και αυτό διασκευάστηκε στα ισπανικά από την ίδια καλλιτέχνηδα.

Παρά ότι οι Γάλλοι φημίζονται για τον σοβινισμό τους, η Edith Piaf ερμήνευσε στα αγγλικά πολλές φορές μεγάλες επιτυχίες της, δύο εκ των οποίων θα ακούσουμε απόψε. Το πρώτο ήταν το No Regrets, το οποίο μόλις τελείωσε. Το δεύτερο είναι το Love and Rose, και αυτό στα αγγλικά.

Γεια σου Κάσπερ, χαίρομαι που σου αρέσει μια πρωτότυπη τέτοια θεματική βραδιά. Αυτό συζητούσαμε λίγο νωρίτερα και με τον Νίκο εδώ απέναντί μου. Ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μια ανάλογη εκπομπή με τόσους γνωστούς καλλιτέχνες να τους ακούμε να ερμηνεύουν όχι στην μητρική τους γλώσσα, στην γλώσσα που τους έχουμε μάθει, αλλά σε άλλες γλώσσες όπως αυτές που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Μάγια, χαίρομαι που σου αρέσουν όλες αυτές οι εκτελέσεις. Γεια σου Τίνα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και απόψε. Καλησπέρα Λιάνα. Όπως το γράφεις, ποτέ δεν είναι αργά. Αντίστροφη διαδρομή για τη συνέχεια. Μπορεί η Edith Piaf να ερμήνευσε στα αγγλικά από τα γαλλικά. Το αντίθετο λοιπόν έκανε ο Nat King Cole με το

0: confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
1: Γεια σου Μαριέλα, τι ομορφιά μου λέει, τι ήχη, τι φωνές. Διαφορετική ήχη τουλάχιστον από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Μια διαφορετική εκπομπή απόψινη. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τόσο γνωστά τραγούδια και τόσο γνωστούς καλλιτέχνες να ερμηνεύουν σε τελείως διαφορετικές γλώσσες από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Όπως για παράδειγμα τον Louis Armstrong. Θα πήγαινε ποτέ το μυαλό σας ότι μπορεί να τραγουδήσει στα ιταλικά

0: Από τα χρόνια λοιπόν της δεκαετίας του 60 που σας έλεγα ότι αρκετοί καλλιτέχνες είτε της Αμερικής είτε της Μεγάλης Βρετανίας επισκέπτονταν τα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Έτσι έγινε και με τον Σάτσμο, ο οποίος ερμήνευσε σε ένα από αυτά τα φεστιβάλ στα ιταλικά. Για τη συνέχεια η Eartha Kitt από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μισή καταγωγή από την Αφρική και άλλη μισή καταγωγή από την μητέρα της από Ινδιάνους. Αυτό δεν την εμπόδισε όμως να ερμηνεύσει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ανάμεσά τους φυσικά και τα γαλλικά με το Σέσιμπον.
1: De se dire des mots doux.

own Cadillac car. Mink coats. Des bijoux. Just

Downtown στα ιταλικά τσαό τσαό. Γεια σου Βάσο στη Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη, άκρος ενδιαφέρουσα μου λέει η απόψινη εκπομπή. Πραγματικά δεν περίμενα να έχουν ερμηνεύσει τόσο όμορφα και κυρίως τόσο πιστικά γνωστοί καλλιτέχνες τραγούδια σε άλλες γλώσσες από αυτές που μιλάνε. Σόφη μου, να είσαι καλά, χαίρομαι που την απολαμβάνεις. Κάτι σχεδόν ελληνικό για τη συνέχεια, η Doris Day με τον Ever on Sunday είναι μία από τις εκατοντάδες διασκευές που έχουν γίνει στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, όπου το ερμηνεύει μισό στα αγγλικά και μισό στην αρχή όπως τα ακούσετε στα ελληνικά.

Doris Day λοιπόν έκανε την απόπειρα και τα κατάφερε τελικά να τραγουδήσει και στα ελληνικά. Μαρία μου στη Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα. Και σε σένα, Σούλα. Χαίρομαι που σου άρεσε η βραδιά. Γεια σου, Μιχάλη. Ναι, ήταν διαφορετικό το ταξίδι απόψε. Παραμ, παραμ, παραμ. Πάμε και σε αυτό που έχετε επιλέξει περισσότερο από κάθε άλλο για αυτήν την εκπομπή. Στην άμμο του 1994, η θάλασσα του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Με ερμηνεύτρια στα ελληνικά, την Μίλβα.

Και ο Stevie Wonder ιταλικά. My Sheree Amor. Γιατί όπως λέγαμε από την αρχή, Motown goes around the world. Γεια σου Μίρκα, στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Η Μέρη μου λέει ήταν πολύ ωραία η εκπομπή και θα πρότεινα να κάνεις, μου λέει, και ένα δεύτερο μέρος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει υλικό για να βγει και δεύτερο μέρος. Αλλά κάποια στιγμή, ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό. Γεια σου Αναστασία, ταξιδέψαμε, μου λέει, κυριολεκτικά σχεδόν απόψε σε πολλά μήκη και πλάτη της γης. Η μουσική βέβαια από μόνη της είναι διεθνής γλώσσα. Η απόπειρα ενός καλλιτέχνη όμως να τραγουδήσει σε άλλη γλώσσα έξω από τη δική του δείχνει και σεβασμό απέναντι στο κοινό αυτής της χώρας. Και ο George Michael το τόλμησε, ερμηνεύοντας μαζί με την Αστρούτ Ζιλμπέρτο τον Desafinando στα πορτογαλικά.

Όντως, Γιάννη, είναι μια πρόκληση για τους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν τραγούδια σε άλλη γλώσσα από αυτή που μιλούν. Καλή σου νύχτα. Να σε καλά, Μάγια. Καληνύχτα και σε σένα και στην Μαρία στον Πειραιά. Όμορφο ξημέρωμα να έχεις και εσύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάμε πάλι για μια αντίθετη πορεία. Εδώ λοιπόν ο George Michael ερμηνεύει στα πορτογαλικά αντίθετα από το επόμενο που έρχεται. Μωρίς Άλμπερτ, Βραζιλιάνος. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε φυσικά στα πορτογαλικά. Όταν άρχισε όμως να γίνεται επιτυχία, ο καλλιτέχνης το ερμήνευσε στα αγγλικά.

Από τα πορτογαλικά λοιπόν στα αγγλικά, σε αυτή την περίπτωση με το feelings. Χαράλαμπε πρόλαβες, να είσαι καλά, και εγώ στέλνω τις ευχές μου για καλό ξημέρωμα, φίλε. Καλή σου νύχτα, Πόπι. Απόψε μου λέει η εκπομπή, είχε στρογγυλάδες, είχε γλύκα, είχε νοσταλγία και ερωτισμό. Ούτε καν χρασί δεν χρειάστηκε, με μέθησαν οι μουσικές. Σε ευχαριστώ και σένα ιδιαίτερα, καλή σου νύχτα. Πάμε για το επόμενο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Matt Monroe. The Music Played, αυτή τη φορά από τον ίδιο καλλιτέχνη, αλλά στα ισπανικά.

Alguien canto. Ο Matt Monroe, λοιπόν, το The Music Played στα ισπανικά. Γεια σου Ηλία, που ρωτάς αν η εκπομπή θα ανέβει κάπου σαν MP3. Θα ανέβει στην σελίδα που διατηρώ στην πλατφόρμα του Mixcloud. Συνήθως ανεβαίνει την εβδομάδα, την επόμενη, μετά την μετάδοση της εκπομπής. Και το link μπορείς να το βρεις στην σελίδα μου τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter. Να είσαι καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι ιταλικό τραγούδι, μάλλον στα ιταλικά, το You Don't Own Me της Leslie Gore. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής. Αρχικά λοιπόν στα ιταλικά.

Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς, στα τραγούδια τα οποία παρότι τα είχαμε γνωρίσει, για παράδειγμα, είτε στα αγγλικά είτε σε κάποια άλλη γλώσσα, απόψε τα ακούσαμε τελείως διαφορετικά από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτή τη θεματική βραδιά είναι το ίδιο τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, το You Don't Know Me της Leslie Gore, αλλά αυτή τη φορά στα γαλλικά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: ημέρα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το...
1: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Radio Prefeza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.